0: 2000 FM.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: πάντως θέλω ένα ντρόουν από αυτά. Κοίταξε, δεν είναι και ακριβά πολύ, ε. Αν πάρεις ένα τέτοιο τώρα, πηγαίνεις στα νησιά, Καβάλα, έχει μεγάλο, είναι μεγάλο ας πούμε το κόστος. Δεν είναι φτηνά αυτά έτσι να πηγαίνω έρχεσαι. Ξέρω γιατί, για να πάρουμε εισιτήριο να πάμε στα νησιά εφέτος, έχω την εντύπωση ότι θα ματώσουμε. Ωραίο πάντως, ε. Πολύ έτσι, πολύ elegant που λέγανε και οι Άγγλοι και οι Φραγκολεβαντίνοι γενικότερα το εργαλείο. Τώρα ποιος το στείλε, γιατί το στείλε, τι σκοπούς είχε, το ψάχνει λέει η ΕΕΠ. Πάντως άμα περνάνε τα drones έτσι, θαλάσσια και εν αέρια, ρε γλέντια στο μέλλον, τι έχουμε να δούμε, ε. Πω. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε, 5 λεπτά μετά τις 6.
1: Άλλος με τη βάρκα μας, άλλος με τη βάρκα μας.
0: Πάντως δεν ήταν και βαρκάκι έτσι μικρό, ήταν δηλαδή, ξέρεις, ήταν μπαμπάτσικο για drone. Έχουμε συνηθίσει εμείς τα μικρότερα. Τώρα δεν ξέρω ποιανό ήταν. Πρέπει να είναι κατασκευή ουκρανικής. Ίσως, ίσως. Σήμερα, αδέρφια μου, είναι η 121η μέρα του έτους. Είναι 9 Μαΐου, Σάββατο, 6 και 18 σε ένα 15 λεπτό περίπου θα έχουμε την Ανατολή του Ηλίου. Δύσεις στις 20 και 24, είναι η μέρα της Ευρώπης σήμερα. Πρέπει να βάλεις, ξέρεις ποιο, το σήμα της Eurovision. Είναι, δηλαδή, ποιο, το άλλο, τον ύμνο της Ευρώπης. Τόσο πολύ. Είναι και ενωμένη αυτή η Ευρώπη, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι ως εταίροι, ως μέλη αυτής της Ένωσης. Πάρα πολύ, δηλαδή μέχρι, τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή βλέπεις τους Ισπανούς πόσο μας υποστηρίζουν. Βλέπεις ας πούμε ότι οι Τούρκοι λένε θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, βγαίνουν οι Ισπανοί, θα προτάξουμε λέει τα στήθια μας. Τι ισπανικές είναι αυτές τώρα, τέλος πάντων, υποχωρήσεις. Μόνο αυτό δεν λένε, τέλος πάντων, είναι τα καλύτερα φιλαράκια των Τούρκων οι Ισπανοί, για να ξέρετε δηλαδή. Ωραίο, ε?

0: σου βάλω τώρα εγώ και σου πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα από την.
1: Ειδοποιήσατε το. Ήταν Γερμανία.
0: Άμα σου βάλω τώρα εγώ ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα από δημητικών πτηνών, τι θα μου βάλεις, πουλάκια, ας πούμε, τι θα βάλεις, ας πούμε, παπαγάλους, θα βάλεις πίνους και τζιγκιντρόνια, ας πούμε, να τραγουδάνε, κοτσίφια, τι θα βάλεις αγόρι
2: μου. Κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσανε πολύ.
0: Α, τέτοιο πουλί έβαλες. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου. Το καταλαβαίνω αυτό. Εξήγησέ μου τον Μπόζα, μου το εξηγήσει. Τι πάει να πει δίκαιο εμπόριο, ας πούμε. Το εμπόριο το οποίο δεν στηρίζεται
3: αυτό
0: στο.
3: Που δεν υπάρχει.
0: Ναι, σωστά. Αυτό που δεν στηρίζεται στην κλοπή, ας πούμε, που δεν στα να ρίξει τον άλλον, ε. Μάλιστα. Κατά τη εσχροκέρδεια δηλαδή. Αυτό εννοεί. Σήμερα η Ρωσία και οι άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης γιορτάζουν την ημέρα της νίκης για το τέλος του μεγάλου πατριωτικού πολέμου το 1945 που σηματοδοτήθηκε με την ανεφόρο παράδοση του Βερολίνου στο στρατάρχη Ζούκοφ. Ο Ζούκοφ ήταν και λογαριασμός τρόλ από ό,τι θυμάμαι. Μου είχε κάνει και εμένα ετοιμαφιλίας και με ακολουθούσε ο Ζούκοφ. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Καλά, αυτοί δεν είναι κομμουνιστές τώρα, γιατί την έχουν κόκκινη την πλατεία, δεν μπορούσαν να τη βάψουν. Στην κάνω πολύχρωμη, ξέρω εγώ, την κάνω ουράνιο τόξο. Θέλει πολύ μπουγιά. Σωστό και αυτό. Οι Ρωμαίοι σήμερα γιόρταζαν τα Μιλίχια, αφιερωμένα στον εξευμενισμό των νεκρών, ενώ οι Ρουμάνοι γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το δικό τους δηλαδή, 1821. Βλάτσεπες. Πώς, Βλάτσεπες, ο Δράκουλας, έτσι, ο κόμις Δράκουλας, ο οποίος τι έκανε αυτός, δεν έπινε αίμα παιδιά, απλά παλούκωνε Τούρκους. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα και Ρουμάνους, όσοι δεν κάθονταν καλά. Τους είχε ειδικό Μαρκούτσι και τους παλούκων εκεί. Μεγάλη προσωπικότητα και αυτός. Τι να πεις, χρόνια πολλά στον Ισαΐα που γιορτάζει σήμερα. Ξέρεις κανένα Ισαΐα, Άιζακ. Και επίσης είναι μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου του Επιμάχου, κυρίες και κύριοι. Κατά τα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δέκιου μαρτύρησε. 9 Μαΐου τον τιμούν από την Ορθόδοξη Εκκλησία, στις 25 από την Καθολική. Σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από τη βάρβαρη φυλή ρέπροβος και στα λατινικά σημαίνει κολασμένος. Φοβερό. Πανύψηλος, δυνατός, πολύ άσχημος στην όψη, φοβερός στην όψη. Στη διάρκεια ενός πολέμου της φυλής του με τους Ρωμαίους, τον πιάσανε εχμάλωτο οι Ρωμαίοι, τον πήγανε στην Αντιόχεια, αλλά μόλις τον είδαν έτσι τεράς, ντούκι, τρία πατώματα ήταν ο ίδιος. Ναι, το στρατολόγησαν, ακριβώς. Όταν όμως εκεί εντάχθηκε στις Ρωμαϊκές Λεγεώνες και πήγε στην Αντιόχεια, εκεί τον μετέστρεψαν στον χριστιανισμό. Βαπτίστηκε λοιπόν από τον τοπικό επίσκοπο Βαβίλα, το μετέπειτα και ιερομάρτυρα, και έλαβε το όνομα Χριστόφορος ή Χριστοφόρος. Τώρα, Χριστόφορος μάλλον επειδή κατεβαίνει ο τόνος. Επειδή είναι σύνθετη λέξη, κατεβαίνει ο τόνος στις σύνθετες λέξεις, από δύο συνθετικά, γι' αυτό. Λίγο μετά τη βάπτισή του, ο Χριστόφορος είδε κάποιους χριστιανούς να κακοποιούνται από ιδωλολάτρες. Τους υπερασπίστηκε στεναρά, καταγγέλθηκε όμως το Δέκιο, αυτός ο Δέκιος είχε φάει πολλούς χριστιανούς, διέταξε τη σύλληψή του ο Δέκιος και ένα στρατιωτικό απόσπασμα άρχισε να τον αναζητά. Αποκαμωμένοι και νηστικοί, οι στρατιώτες ανακάλυψαν τον Χριστόφορο τη στιγμή που ετοιμαζόταν να γευματίσει με ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Ο Χριστόφορος, λέει, με την προσοχή κατόρθωσε να πολλαπλασιάσει το λιγοστό άρτο και να χορτάσει όλους τους στρατιώτες. Αυτοί έπαθαν λίγο πλάκα με αυτό που αντίκρισαν και πίστεψαν στον Χριστό. Όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε το γεγονός, συνέλαβε και αποκεφάλισε τους στρατιώτες του αποσπάσματος, ενώ προσπάθησε με υποσχέσεις και κολακίες να μεταπίσει τον Χριστόφορο. Τι του έκανε λοιπόν? Του έστειλε δύο γυναίκες ελευθέρων ηθών, την Ακυλίνα και την Καλλινίκη, ελπίζοντας ότι με τα αθέλγητρά τους θα τον σαγίνευαν και θα τον παρέσυραν. Αλλά ο Χριστόφορος δεν. Όχι μόνο δεν συγκατένευσε με τα αθέλγητρά τους, αλλά τι έκανε? Τις έκανε και χριστιανές και τις έβαλε στο δρόμο της αρετής. Τα πήρε κρανίο ο Δέκιος όταν το μάθε. Διέταξε λοιπόν τον αποκεφαλισμό τόσο του Χριστόφορου όσο και των δύο γυναικών, της Ακυλίνης και της Καλλινίκης, που συνεορτάζουν σήμερα με τον Άγιο Χριστόφορο. Στην Αγιογραφία εικονίζεται να μεταφέρει στον νόμο το Χριστό. Η παράδοση αναφέρει ότι περνούσε τους οδηπόρους από έναν χήμαρο επειδή δεν υπήρχε γέφυρα. Όταν πέρασε, λέει, και τον Χριστό, πήρε το όνομά του Χριστόφορος. Σε κάποιες εικόνες παριστάνεται ως κοινοκέφαλος, δηλαδή με κεφάλι σκύλου. Σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από το έθνος των κοινοκεφάλων. Θεωρείται προστάτης των χωραφιών, των αμπελιών, από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα από τη χαλαζόπτωση. Προστάτης των αυτοκινητιστών, των οδηπόρων, του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών του Ελληνικού Στρατού, το ΣΕΜ, και είναι μεταξύ άλλων πολύχος του Αγρινίου, του Βίλνιους, της Ρίγα, της Αβάνας, του Μπράουνσβάιχ, του Μακλεβούργου και της Ζιρόνα στην Ισπάνια. Αυτά, χρόνια πολλά στο Χριστόφορο, χρόνια πολλά στον Ισαΐα που γιορτάζουν σήμερα. Τώρα αν υπάρχει Καλλινίκη και υπάρχουν και αυτές αυτά τα ονόματα, βεβαίως να ευχηθούμε και στην Ακυλίνα, ας πούμε, τι ωραίο όνομα, Ακυλίνα, έτσι, και Καλλινίκη θα υπάρχει, δεν μπορεί, κάποια υπάρχει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζονται, έχοντες και έχουσες γενέθλια. Σαν σήμερα Παναγιώτη, το 1956, έχουμε μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα και καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Τέσσερις διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται. Σκοτώθηκαν. Την ανεξαρτησία της Κύπρου μέσα στην Αθήνα, δηλαδή 265 άτομα τραυματίστηκαν. 165 από σφαίρες. Δηλαδή μιλάμε τώρα, τόσο τραυματίες δεν είχε ούτε στο Πολυτεχνείο. Πάμε στο 1967, ωραία, άκου απόφαση τώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού και Δημόσιας Τάξης Παύλου Τοτόμη. Δεν τον ξέρω τον Τοτόμη αυτόν. Εγώ την υπουργάρα του Πατακού ήξερα. Ο οποίος ήταν αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, πεζοναύτης. Παύλος Τοτόμης, λοιπόν, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα παντός ρυπαρού, κερακένδυτου ή φέροντος γενιάδαν ή μακράν κόμι τουρίστα. Δεν βάζανε μέσα τους με τους μουσάτους. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα. Βέβαια αυτό δεν ευδοκίμησε, γιατί βγάλανε μετά ανακοίνωση διευκρινιστική και είπανε ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες. Μέχρι εκεί λοιπόν. Οι τουρίστριες ερχόντουσαν κανονικά με τα μίνια τους. Ναι. Σαν σήμερα το 1974, Παναγιώτη, ο νεαρός Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Harvard το Πανεπιστήμιο και ο δημοσιογράφος Joe Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ». Το όνομά του...

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, στα 24 λεπτά μετά τις 6 παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση, αυτό το σαββατιάτικο πρωινό, το οποίο έχει αρκετή συννεφιά εδώ που τα λέμε. Έτσι θα πάει. Ίσως να έχουμε, θα καθαρίζει για λίγο, αλλά θα είναι αυτή η καταχνιά, η σκόνη που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες συνήθως, που προκαλεί και τα προβλήματα. Θα καθαρίσει λίγο αργότερα. Ο νοτιάς είναι τώρα που τα φέρνει αυτά. 3 με 5 μποφόρου άνεμος. Το απόγευμα θα είναι πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί θα γυρίσουν οι άνεμοι, θα γίνουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία καλή, νομίζω για την εποχή μια χαρά. Στους 27 βαθμούς η μέγιστη, από 13 στα βόρεια προάστια, υπερβόρεια προάστια. 16 βαθμούς έλεγε το θερμόμετρο νωρίτερα στην Κηφισιά. Εδώ στη Συγκρού 19 είχαμε πριν από λίγο. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως με σημερινές απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή 3 από 4 και θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να σας πω τώρα, για να πάμε και λίγο στα δύσκολα. Τι εννοώ δύσκολα? Σήμερα, εντάξει, τα πράγματα δεν είναι δύσκολα όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά αύριο έχουμε τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, και έχουμε προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, του Βορείου, Νοτίων Προαστίων, αλλά και σε περιοχές Ανατολικής Αττικής. Για σήμερα τα προβλήματα περιορίζονται στο βορρά. Δηλαδή, να ξέρετε ότι από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, 12 μεσημέρι, 6 το απόγευμα, Αχαρνών και Φιλής, θα έχουμε πλήρη διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης. Από τώρα θα έχει κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εδώ και 25 λεπτά, οι οποίες όμως 12 με 18, 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα, θα είναι πιο ισχυρές από ό,τι φαίνεται. Στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το Τελεφερίκ προς τις Κεραίες, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Οπότε, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, ρε Παναγιώτη, έχει από πίσω άλλο δρόμο να φεύγει από Πάρνηθα? Δεν ξέρω κι εγώ, δεν θυμάμαι. Λογικά πρέπει να έχει. Δηλαδή, αν ανέβεις. Ναι. Αν ανέβεις, πρέπει να έχει ένα δρόμο πίσω από την Πάρνηθα για να φύγεις. Ναι, δεν μπορεί να είναι one way που λένε. Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως μετά τις 8 δεν θα μπορέσετε να ανέβετε από το τελεφερίκ, εκτός αν το κάνετε τώρα, από το δρόμο του τελεφερίκ εννοώ, έτσι. Για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας όσοι θέλετε, τέλος πάντων, να επισκεφτείτε την περιοχή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν, 6 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Δήμο Αχαρνών και Φιλής. Αχαρνών Φιλής, περιοχή Αχαρνών Φιλής. Αύριο θα έχουμε αρκετά ζητήματα και για πολλές ώρες, όπως βλέπω. Εκτεταμένα μέτρα σε Αθήνα και προάστια από τις 6 το πρωί στις 4 το απόγευμα. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Αμαλίας, Ακαδημίας, Βασιλής Σοφίας, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Συντάγματος, Όλγας, Βουλιαγμένης, Λεωφόρος. Στο Μοσχάτο και τον Πειραιά, Ακτίμου Τσοπούλου, Λεωφόρος Ποσειδώνος, Λεωφόρος Αλέξανδρου Παπαναστασίου, 6 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκεί. Οι προηγούμενες που σας είπα, 6 με 4 το απόγευμα. Καλυθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, αύριο 9.30 με 11. Επίσης, Γλυφάδα Σούνιο, 10.30 με 2 το απόγευμα.
1: Δεν μας λες που θα είναι ανοιχτά να τελειώσουμε.
0: Ναι, έλατε, σωστά. Να σας πω ότι είναι ανοιχτά για να τελειώνουμε, λέει ο Παναγιώτης. Μαρκόπουλο, Λαύριο, Σαρονικός, 8.30 με 1.30. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν συστάσεις της τροχιάς, να αποφεύγετε τη διέλευση από τη διαδρομή του αγώνα, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες των τροχονόμων. Συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις περιοχές που θα ασχίσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για να μην υπάρχει και κυκλοφοριακή συμφόρηση και παγιδευτείτε, δηλαδή, με λίγα λόγια, σε αυτά τα σημεία. Οπότε, ποια είναι η συμβουλή? Αύριο δεν είμαστε να κυκλοφορούμε με αυτοκίνητο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Μείνετε σπίτι.
0: Μείνετε σπίτι, δεν ξέρω. Πάτε με το. Πηγαίνετε με το μετρό, με τον ηλεκτρικό, με κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε σε λίγο. Να σας δώσω μια εικόνα της επικαιρότητας για να μπούμε στην ημέρα μας, αφού καλημερίσω και πω καλή δύναμη σε όλους εσάς που πάρετε για δουλειά τώρα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάτε σε γραφείο να δουλέψετε. Προφανώς οι λιγότεροι. Αυτές τις ώρες εργάζονται κυρίως όσοι είναι στο τιμόνι, όσοι κατευθύνονται στα νοσοκομεία για να.

0: Αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε με αναμένη μηχανή από ψαράδες στη Λευκάδα. Θα το αναλάβει εδώ στην Αττική εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Θα διερευνήσει πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, οι δυνατότητες του και θα δώσει απαντήσεις για το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, το drone έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Και το συγκεκριμένο θέμα έχει γίνει είδηση και στο εξωτερικό, να ξέρετε. Δηλαδή έχουν ασχοληθεί όλα τα μεγάλα δίκτυα με τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν είναι και λίγο, έτσι. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για επίθεση καμικάζη στο σχοιώδη ρωσικό στόλο και το ναυάγιο στην Άνδρο. Το BBC και το Kiev Post εξετάζουν τη σύνδεση του ντρόν με τον πόλεμο Ρουσίας-Ουκρανίας και, όπως σας είπα, το σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Μοιάζει το ντρόν αυτό με τα ουκρανικά Μαγκούρα V3. Ματσούκι είναι αυτό, όχι Μαγκούρα. Ερευνάται για πιθανό τεχνικό πρόβλημα ή απώλεια επικοινωνίας που το οδήγησε στα ελληνικά νερά. Εντάξει. Και δηλαδή τι, και πήγε και κρύφτηκε. Αλβανικό μέσο αναφέρει ποσότητα TNT στον ντρόν και σενάρια για στόχο δεξαμενόπλαιο του ρωσικού σκιώδου στόλου, ενώ το λιμενικό χαρακτηρίζει αυτό το σενάριο ως φανταστικό σενάριο. Πάντως, διπλωματική πηγή θεωρεί και αξιολογεί το θέμα ως πολύ σοβαρό. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πιθανότατα ουκρανικής κατασκευής και δεν είναι γνωστό αν τέτοια σκάφη ντρόνς έχουν πουληθεί από την Ουκρανία και σε άλλες χώρες. Δεν φαίνεται να ανήκει σε ιδιώτη, βέβαια. Παραπέμπει σε στρατιωτική κατασκευή και οι πηγές λένε ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και τρεις πυροκροτητές. Τρεις. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ήθελαν να εκραγεί, ας πούμε. Ήθελαν, δηλαδή, την κατάλληλη στιγμή. Ποιος ξέρει τώρα τι ακριβώς είχαν στο σχέδιό τους, τι ήταν στο μυαλό τους. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, είναι μια υπόθεση πολύ πολύ περίεργη αυτή και μας κάνει να σκεφτόμαστε πολλά για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Πληροφορίες λένε ότι είχε 100 κιλά εκρηκτικά. Πού τα βάλε εσύ τα 100 κιλά? Χωράει. Χωράει, 100 κιλά. Αν είχε 100 κιλά TNT, αυτό μπορούσε να τεινάξει όχι πλοία. Κολυμπηθρόξυλο δεν θα μένει άμα εξόκυλε σε κανένα λιμάνι, ας πούμε. Έπεφτε πάνω σε κανένα πλοίο. Τώρα, ξέρεις, αναρωτιέμαι, Παναγιώτη, και εδώ καλό θα είναι να ρωτήσουμε και έναν ναύαρχο. Αυτά τα Μαγκούρα και τα Ματσούκι και τα λοιπά, τα drones, μπορούν να τα δουν, έτσι, σύγχρονα πλοία όπως είναι το δικό μας, μπορούν. Ο Κίμωνας, ας πούμε, μπορεί να το δει, γιατί είναι μικρό. Δηλαδή δίνει στίγμα στη θάλασσα, στα ραντάρ.
1: Με 100 κιλά δεν είναι μικρό.
0: Με 100 κιλά, ναι. Σωστό, δεν είναι και κάνα drone από αυτά που παίζεις, ας πούμε. Είναι μεγάλο, είναι κάποια μέτρα, έτσι. Να το ρωτήσουμε, να δούμε πώς το βλέπουν οι ειδικοί. Τώρα, ένα νομοσχέδιο, λέει, διεκδίκησης περιοχών του Αιγαίου και της Μεσογείου προετοιμάζει η τουρκική κυβέρνηση. Αυτά λέει το Bloomberg. Όπως αναφέρει, το νομοσχέδιο έχει στόχο να εδραιώσει η Άγκυρα τους ισχυρισμούς της και να διεκδικήσει επισήμως τη δικαιοδοσία πιθανών ορυκτών πόρων. Το πρακτορείο σημειώνει πως είναι πιθανή μια αναζωπήρωση των εντάσεων Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου για τα υπεράκτη αποθέματα φυσικού αερίου. Για να δούμε αν θα επαληθευτούν αυτά. Ελπίζουμε πως όχι. Τώρα, αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με τα λεγόμενα UFO, τα οποία τα λένε αλλιώς τώρα, Παναγιώτη. Τα λένε UAP. Unidentified anomalous φαινόμενα. Ωραίο. Δηλαδή είναι σχεδόν ελληνικό, έτσι. Σχεδόν. Παλιότερα τα λέγαμε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, η αρχική

0: Δημοσιοποίηση αφορά νέα, ποτέ πριν δημοσιοποιημένα αρχεία για αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα. Και η προσπάθεια αποδίδεται σε συνεργασία του Λευκού Οίκου, του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, του Υπουργείου Ενέργειας, της NASA, του FBI και του αρμόδιου γραφείου All Domain Anomaly Resolution Office. Έχουν και αυτό οι Αμερικάνοι. Η συλλογή συγκεκριμένη των στοιχείων φιλοξενείται, θα φιλοξενείται τουλάχιστον στη διεύθυνση war.gov/UFO, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία σε κυλιόμενη βάση. Σημειώνεται ότι σε αυτή την βάση περιλαμβάνονται αρχεία έως και 80 ετών. Οι αναφορές στην Ελλάδα τώρα. Ξεχωρίζουμε ένα βίντεο, θα το δείτε στα παραπολιτικά.gr, που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και αφορά θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους. Όπως αναφέρει στην περιγραφή το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, πρόκειται για φρέσκο περιστατικό. Έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2024, βέβαια, όταν και ο πιλότος περιέγραφε το UAP, το UFO, ως διαμαντοειδές. Δηλαδή είχε ναι, σαν διαμάντι ήταν. Ένα πράγμα δηλαδή κάθετο, έτσι. Δεν ήταν κινήτο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά η ελιγμή που κάνει είναι απίστευτη. Δηλαδή δεν είναι σαν ελιγμός ενός αεροσκάφους. Μιλάμε για ξεφεύγει. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρων υπέρυθρων μικρού μήκους κυμάτος. Δηλαδή δεν ήταν ορατά με το μάτι. Είχε βάλει το εργαλείο εκεί με τις υπέρυθρες και τότε το είδε. Που σημαίνει ότι εμείς εδώ τώρα θα μπορούσαμε να πετάνε τέτοια και εμείς επειδή δεν βλέπουμε με υπέρυθρες συσκευές να μην το παρατηρούμε, έτσι, πολύ απλά.
1: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε...
2: Να προσέχετε την πόρτα.
0: Να προσέχετε την πόρτα, παιδιά. Προσοχή. Αυτά με τα UFO θα μας απασχολήσουν, θα δείτε. Ναι. Ναι. Είναι μεγάλο, Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Είναι περίπου 6 μέτρα. Και λίγο, λέω. Είναι 7-8 μέτρα, όσο ένα φουσκωτό σκάφος, τον drone αυτοκτονίας. Και φαίνεται ότι είναι φτιαγμένο στην Ουκρανία, έτσι. Αυτό φαίνεται. Θα δούμε τώρα, θα δούμε τη συνέχεια. Ποια θα είναι η συνέχεια. Στα υπόλοιπα νέα, είχαμε μια τραγωδία στην Εύβοια. Έφυγε από τη ζωή ένας 73χρονος οδηγός. Τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχείο στην Ερέτρια. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου, να τραυματιστεί στο κεφάλι και στο στήθος. Πήγαν στο σημείο πυροσβεστικοί, εθελοντές Περιθρίου Σταυρού, διασώστες δηλαδή. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος μέσα στο χώρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Εκεί όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του. Αμετανόητος εμφανίστηκε στην απολογία του ο κατομολογία δολοφόνος του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού, Κωνσταντίνος Παρασύρης. Στην Κρήτη, ξέρετε η ιστορία αυτή. Αν είχα, λέει, 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Μίσος, λοιπόν, απίστευτο. Φέρεται να είπε ο αστυνομικός ο 54χρονος, περιγράφοντας την ψυχρό δολοφονία του παλικαριού κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι τον φέρνουν, αν δεν έχει ήδη έρθει, στον Πειραιά. Και από εκεί θα πάει στον Κορυδαλό, σε ειδικά διαμορφωμένες τέριγες, μάλλον εδώ, κελιά προφανώς. Θα μεταφέρουν τον 54χρονο και την 56χρονη σύζυγό του. Τώρα, η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην αστυνομία την επόμενη εβδομάδα καταγράφει ότι και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον 21 ετών νέο όλες στον κορμό. Από τα τραύματα τα 5 είναι διαμπερή. Ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα. Εντάξει, να λέμε τώρα. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Κύβερνου Εγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Αρρώστια, πραγματική. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Broken Chain, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου, έτυπητα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων, έφερε τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που είχαν αποκτήσει πρόσβαση και διαμοίραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Πώς αλλάζαμε μικρή τα χαρτάκια, θυμάσαι? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Στέλνανε ο ένας τον άλλο να τέτοια. Τι να πει. Από την έρευνα για τη συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνα σε οικίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές αποθήκευσης USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Σύμφωνα με την αστυνομία, από επιτόπιες ψηφιακής εξετάσεις σε υλικό που κατήχαν 2 από τους κατηγορουμένους, εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και στη συνέχεια ακολούθησε η σύλληψή τους. Δεν ήταν απλά αρρωστημένα βίντεο με ανηλίκους. Ήταν κακοποίηση ανηλίκων σε βίντεο. Δηλαδή μιλάμε για αφήρματα. Τα ψηφιακά πιστήρια θα εξεταστούν περαιτέρω από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ οι 2 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου καλείται να καθίσει τη Δευτέρα ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, καθώς δικαστήριο της χώρας όρισε την έναρξη της δίκης του για υπόθεση που αφορά φερόμενη εμπορία ανήλικης. Η διαδικασία παραμένει αβέβαιη, αφού οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν ποτέ επίσημη ειδοποίηση. Η εισαγγελία κατηγορεί τον σοσιαλιστή ηγέτη που κυβέρνησε τη Βολιβία το 2006 έως το 2019 ότι διατηρούσε το 2015 σχέση με 15χρονη, από την οποία απέκτησε παιδί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι γονείς της ανήλικης φέρεται να καλοδέχτηκαν τον γαμπρό, τον κοτσονάτο, με αντάλλαγμα πολιτικά και οικονομικά ωφέλη. Τι άλλο. Στην Κολομβία, ο νεαρός δημοσιογράφος Ματέο Πέρες, 23 ετών. Να είσαι δημοσιογράφος στην Κολομβία τώρα. Βρέθηκε δολοφονημένος σε περιοχή που δραστηριοποιούνται αντάρτικες παρατάξεις και διακινητές ναρκωτικών. Το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος αντιμετώπιζε πιέσεις λόγω των ερευνών του για την παράνομη οικονομία που συνδέεται με τις ένοπλες οργανώσεις. Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέδρο δήλωσε ότι ο δράστης Τζον Έντισον Τσαλά Τορεζάνο ανήκει σε διασπασμένο κλάδο του ΦΑΡΚ και είναι γνωστός για τη λαθρέα εξόρυξη χρυσού.

Αυλικά ο Παναθηναϊκός δεύτερη τάσερη από τη Βαλένθια στο ΑΚΑ και η δεύτερη με 89-86 και η πρόκριση τώρα στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στην Ισπανία. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Ναι. Είναι ένα θέμα τώρα, όπως και να έχει, Ολυμπιακός πάντως έχει περάσει ήδη, έχει πάρει το εισιτήριο. Είναι σταθερός ο Ολυμπιακός πολύ εφετός και ελπίζω αυτή η σταθερότητα να αποδώσει το πολυπόθητο, να σηκώσουμε το τιμημένο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πάμε διάλειμμα, ναι, πάμε διάλειμμα γιατί καθυστερήσαμε και επανερχόμαστε σε λίγο, θα διαβάσω τα μηνύματά σας, παιδιά.

0: Με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νικολέτα Παντελιδάκη. Μας στέλνει τις ευχές της, μας στέλνει τις καλημέρες της η Νικολέτα. Όμορφες καλημέρες, λέει, στην ομαδάρα μας. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Κώστα. Ο Κώστας είναι στο ΣΜΑ, στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Αυτή την ώρα έχει ένα φοβερό φορτηγό, μια φοβερή φορτηγάρα. Και τι κάνει, ξεβρωμίζει την Αττική. Καλημέρα, λέει, παιδί μάχημο και υπτάμενο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Ζήτω το Ζαβό. Τι το Ζαβό. Ρε Κώστα, καλή δύναμη, αδερφέ, να σε καλά. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, λέει Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη. Αληθώς ο Κύριος, Αλεξάνδρα μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός, από Μάιο λέει μέχρι Σεπτέμβριο οι Παρασκευές θα πρέπει να είναι επίσημες αργίες για να τις κολλάμε με το Σαββατοκύριακο. Σωστό, το σχετικό είναι απόλυτα σωστό. Είναι τελείως πασόκ όμως, έτσι. Ένα σωστό πράγμα πια, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε. Καλημέρα, συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Ο φίλος μου ο Τάκης ο Φούρναρης από τα Βάγια Βιωτίας λέει: ωραία μέρα θα έχουμε σήμερα. Μέσα ο Τσίπρας, έξω ο Κούλης. Τι μέσα, τι εννοείς μέσα, πού μέσα?
1: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία, ωραία.
0: Πασόκ, όταν λες Πασόκ, δεν σου έρχεται στο μυαλό Τσίπρας. Σου έρχεται το Τσίπρας στο μυαλό ή σου έρχεται το Ανδρουλάκης? Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν έρχεται το Πασόκ? Αυτό είναι το ερώτημα μας σήμερα.
2: Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα?
3: Κουκουέ.
0: Τι πω άνθρωπο. Τι πω άνθρωπο. Πού την άλλη, έτσι. Φωτεινός εγκέφαλος. Τι, αυτός δεν είναι αδύναμος κρίκος. Αυτό είναι αδύναμο τσίρκος, ας πούμε. Τσίρκο, τελείως. Λοιπόν, ο Στέλιος ο Λαγκάδης. Γεια σου, ρε Στέλιο. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, λέει, γλυκέ τηλέμαχη και μάγε της μουσικής τέχνης. Sound designer. Σήμερα είναι Σάββατο 9 Μαΐου του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτη των οδηγών. Την Κυριακή, λέει, που μας πέρασε, κάποιος φωστήρας μου έκλεψε το σήμα του αυτοκινήτου. Τι σου πήγαν και σου πήραν το σήμα? Τι έχεις, Mercedes έχεις, παιδί μου? BMW, τι έχεις, ας πούμε, και στο πήραν το σήμα? Συνήθως αυτά είναι που τα ρου. Και έχει σήματα πλέον πάνω στο αυτοκίνητο. Ποιο πρέπει να είναι πιο παλιό, τα μάξι, και να το βουτήξανε. Τι να πεις. Έλεος πια, λέει. Έλεος, όντως. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Να αναφερθείς, λέει, στις αυριανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των ποδηλατικών αγώνων, να ζήσουμε επικές στιγμές. Το είπαμε πάνω. Συγγνώμη. Το είπαμε, Στέλιο. Το είπαμε, αδερφέ. Καλά κάνεις όμως και το υπενθυμίσεις, για να το συνεχίσουμε να το λέμε και να μην έχουμε θέματα αύριο. Και σήμερα. Ο Φώτης, μπάλα ποδοσφαίρου, λέει, πιάνουν τα σύγχρονα ραντάρ. Μην ρωτάτε για πράγματα. Φώτη μου, κοίταξε, εμείς δεν είμαστε από τους δημοσιογράφους που είμαστε επιπαντός επιστικού και ειδικοί επιπαντών, επάντων. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οφείλουμε να ρωτάμε. Στο τα πιάνουν μπάλα ποδοσφαίρου, το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο δεν το πιάσαν. Ή τουλάχιστον ξεγλίστρησε από όλους και βρέθηκε από εκεί που βρέθηκε. Για το drone μιλάμε, το θαλάσσιο drone. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι εμείς με τις θάλασσες που έχουμε, πώς θα τις επιτηρήσεις? Μιλάμε για τεράστια απόσταση. Και βέβαια υπάρχει και δικαιολογία, Παναγιώτη, ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Έτσι. Το έχει πει αυτό ο τρισμέγιστος Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ελπίζω να έχει μεταβάλει άποψη. Γιατί αν είναι να ξανάρθει ο Αλέξης, να ξέρουμε, ρε παιδί μου, θα έχουμε σύνορα, δεν θα έχουμε? Θα είναι ανοιχτά όλα? Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, γνωρίζουμε. Έχει θάλασσα σύνορα? Δεν έχει? Επίσης, άλλη σοβαρή ερώτηση είναι, τελικά η Λέσβος με τη Μυτιλίνη τι απόσταση έχουν? Γιατί και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ας πούμε, τώρα σε μια δεύτερη θητεία, Αλέξη. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν, να γίνουν λιανά, που λέμε. Έχω άδικο, δεν ξέρω. Επίσης, σε μια δεύτερη θητεία θα βαράνε τα, πώς τα είχε πει, θα βαράνε όχι τα τουμπελέκια, τα νταούλια. Θα βαράνε νταούλια ή θα βαράνε τουμπελέκια? Τι θα βαράνε τώρα? Το μεταξύ, Παναγιώτη, είδες την άλλη τη, μια κοπελιά εκεί που βαράει κάτι τουμπελέκια και τραγουδάει και όλα, σε εκεί έχει γίνει viral αυτή. Πολύ άσχημη, 2 μέτρα είναι η κοπελά. Πανάσχημη, ε? Στίγκα λέγεται. Δεν έχει σχέση με τη δική μας, την Τζίγκα, όχι, ε? Όχι, ε, όχι. Η Τζούλη δεν βαράει του Μπελέκη εδώ. Αυτή είναι η Στίγκα, όπως είπες. Μεγάλο ταλέντο πάντως. Ε? Τεράστιο ταλέντο. Βάραγε το του Μπελέκη εκεί. Τραγούδαγε και ωραία. Φωνάρα. Φωνάρα, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή, να ξεκινάς την ημέρα σου με μια Στίγκα. Μουσικά εννοώ, μουσικά. Λοιπόν, ώρα για διάλειμμα. Γιατί σε λίγο θα κάνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων του Σαββάτου. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε πάλι στις 7:20-25 κάπου εκεί τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική με το Στάτους 107,7. Θα πάμε να δούμε το Δημήτρη το Βενιέρη, να τον ακούσουμε δηλαδή. Θα τον δούμε εμείς κιόλας. Έχουμε κάμερες μέσα στο στούντιο εκεί και βλέπουμε τι κάνουνε. Και θα τα συζητήσουμε με τα Καρντάσια στη Θεσσαλονίκη, την επικαιρότητα και ό,τι έτσι μας εξητάρει και διεγείρει. Για τα UFO θα μας πει σήμερα, έχουν πάει Θεσσαλονίκη τα UFO. Έχει και Θεσσαλονίκη. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Επί του παρόντος, διάλειμμα για να ακούσουμε την ώρα.

0: 2000 FM.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα, καλημέρα από τον Εύρο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά, όπου υπάρχουν Έλληνες, όπου μας ακούτε. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, όλα τα καλά εύχομαι. 9 Μαΐου και ο μήνας έχει 9 αδέρφια και πάντα έτσι να είναι. Δηλαδή να ήταν πάντα μέρα πληρωμής, γιατί αυτό ήταν η 9 Μαΐου, πληρωνόταν οι δημόσιοι υπάλληλοι κάποτε. Ελπίζω να έχετε τα ανάλογα κέρδη καθημερινά. Λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά κάποιοι τα έχουν. Το ελπίζω να συνεχίζετε έτσι. Παναγιώτης Χάλαρης, κυρίες και κύριοι, ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχοληπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, κυρίες και κύριοι, Ιωαννίτης Υπότης, καλημέρα, καλημέρα. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύου, που Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9 και σήμερα, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 χρόνια. Πάμε 13. Τα κλείσαμε τα 12 πάνω. Να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα με την ανάγνωση των εφημερίδων, αφού πω καλημέρα στον Λεωνίδα τον Τάσιο και επίσης στον Βασίλη τον Καυκόπουλο, που μας στέλνουν τις ευχές τους και την αγάπη τους. Τα παραπολιτικά λοιπόν σήμερα που κυκλοφορούν με το ένθετο περιοδικό «Κυνήγι και σκοποβολή» και θέματα βασικά στο περιοδικό, το οποίο κυκλοφορεί δωρεάν με την εφημερίδα. Αν πάτε να το πάρετε μετά, θα πληρώσετε 6 ευρώ για το περιοδικό. Και αξίζει τα λεφτά του πραγματικά. Πανέμορφο ηλουστρασιόν με θέματα όπλα, το τελειότερο Winchester, σύγχρονο του φέκι επιβίωσης από την Ήθακα. Λάγο κυνήγι αποτελεί στοιχείο της άειλης παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Iowa 2026, βγήκαν τα μαχαίρια στην Ιρεμβέργη σε διαγωνισμό. Αποκλειστικό, μελετητές κλείνουν σε εισαγωγικά το Βίτσι για λίγα κιλά πατάτες. Και Canal Challenge Super Cup Beretta, γιορτή της σκοποβολής στην Κόρινθο. Και μαζί με την πολύ πολύ σημαντική ύλη του περιοδικού, παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, στις 100 σελίδες του θα δείτε και μοναδικά δώρα για τους αναγνώστες. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, παραπολιτικά, αυξήσεις έως 20% στους εργαζόμενους. Ποιοι θα πάρουν το επόμενο δίμηνο και τι, σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι μεγαλύτερες ενέσεις με βάση την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων, πού θα φτάσουν οι μισθοί και ποιες έμεσες προσαυξήσεις θα εξασφαλιστούν μέσω των επιδομάτων και των τριετιών. Ετοιμάζεται νόμος για εξίσωση αμοιβών ανδρών και γυναικών. Τέλος τα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών, όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται, όριο ταχύτητας, ειδικοί χώροι στάθμευσης και αυξημένο πρόστιμο μεταξύ των προτάσεων. Κοινωνική κατοικία σε 4 περιοχές, τα πρώτα σπίτια για ευάλωτους, ξεκίνημα σε Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, να μην αποκοπεί η πολιτική από τις θεμελιώδεις αξίες. Για τη δεύτερη θέση, Χαριλάου Τρικούπη και τα ανοίγματα Αλέξη και Μαρίας. Επαιτίως, όλα όσα ξέρουμε και δεν ξέρουμε για το Κολέγιο Αθηνών. Μετά το Ορμούζ, ο Παναμάς, νέα εστία έντασης για Τραμπ και εσύ. Σύμφωνα με τους Times και Sunday Times, τη συνεργασία που έχει η εφημερίδα με τον Μηντιακό Κολοσσό. Έρευνα, Red Alert για τη βία στις φυλακές. Και πώς τοποθετείται και πώς ενισχύεται η Ελλάδα. Ετοιμάζεται κίνηση ΜΑΤ μέσω του διαδρόμου IMEC, το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργεί νέο γεωπολιτικά δεδομένα και μιλούν στα παραπολιτικά ο Έντις Τζεμενίδης, Τεντ Ντόιτς και Ατούλ Κουμάρ Σίνγκ. Επίσης, σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, Υπουργοί, Βουλευτές και Πειραιός. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, τα μηνύματα ενότητας κοινοβουλευτικής ομάδας και οι ζυμώσεις εν ώψη του συνεδρίου. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί όπου στην Κόβολη ψήνονται και τσουρουφλίζονται πολλοί, συμπεριφορές, ο Καραμαλής γύριζε πλάτη στην παράταξη, πρωταγωνιστές μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα και αποφάσεις, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Στην εφημερίδα Παραπολιτικά θα βρείτε και ειδικό αφιέρωμα, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, στο ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας.
Απογευματινή. 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι τέλος του 2027. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν, σε ποιους δικαιούχους θα δοθούν από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ. Τον Απρίλιο, πληθωριστική βόμβα 5,4% σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα. Ελεκτικό συνέδριο ανοίγει παράθυρο για αυξήσεις 100 ευρώ σε 400.000 συντάξεις. Βραχιολάκι, ποιοι, πότε και πώς θα μπουν στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης. Αφιέρωμα Άγιον Όρος, οι γαλαζοέματοι που προσκύνησαν στο περιβόλι της Παναγιάς και πάντοτε δίπλα στο Πατριαρχείο, επίσκεψη του προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Μαξίμου. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ο τελευταίος πειρασμός, πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο, είπαμε και όπου βγει, μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμαλή, το κόμμα Σαμαρά, βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η αρνή σύναξη των αντιμητσοταγικών στα Μαρμαρένα Αλόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Plan B της Έφης μετά τα μηνύματα Τσίπρα, Αχτσιόγλου, έτσι, αυτή είναι η Έφη, σενάρια εξόδια από την πολιτική. Στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, πιο φτωχή ακόμη και από Λετωνία, Βουλγαρία, έως το 2030. Χάρης Καστανίδης, όταν ο Ανδρέας τον διέγραψε μια νυχτή, γράφει ο Ανδρέας Μαζαράκης, και η ΠΑΣΠ στον αγώνα των φοιτητικών εκλογών. On time. Έξι σφαίρες ανήμερα των γενεθλίων του. Αμετανόητος ο 54χρονος δράστης. Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι. Ποιος ο ρόλος της γυναίκας του στην εκτέλεση. Η συνεργασία της Νίκα με το Brad Pitt. Και άλλο χτύπημα της μοίρας για τον Νότι, αποχαιρέτησε για την αδελφή του 6 μήνες μετά την απώλεια της σύζυγου του. Τέλος η ΣΥΑ από το Sky, μπήκα 26 χρονών και φεύγω 16, είπε η παρουσιάστρια όλο το παρασκήνιο για το τέλος της ΣΥΑ Σκοσιόνι από το Sky. Η πρωτεΐνη που παγώνει το χρόνο, πιο κοντά στην νεότητα με μία ένεση, ο Γιώργος Μαζονάκης μαγειρεύει στο Άγιον Όρος. Και η Σουλτάνα Μαρίνα στην πόλη, η Μαρίνα Σταυράκη μιλά για τον έρωτά της με τον Τούρκο επιχειρηματία. Πάμε στα νέα Σαββατοκύριακου. Ένα ντρόουν αυτοκτονίας made in Kiev. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιωνίο. Τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την Κατεχάκη για την ουκρανικής κατασκευής πλωτή βόμβα. Η ρωσική ενδυνάμει στόχη και τα χτυπήματα στη Μεσόγειο. Το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας. Η ειδική διαχείριση που του επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Και δείχνουν αμερικανικά αρχεία για τα UFO, περίεργα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας. 10 μέρες που αλλάζουν, Νέα Δημοκρατία, οι παρέες και οι ίντρικες. Ομοιότητες και διαφορές, τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, χανταϊός όπως κορονοϊός. Φάκελος 1, προσήφεση προβοκάτσιες και αψιμαχίες παρά την εκεχηρία. Ισαάκ Χέρτζοκ στα νέα, ειρήνη μόνο χωρίς τη Χαμάς. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στα νέα, να μην γονατίσουμε μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φάκελος 2, Ευρώπη προς μια βία ενηλικίωση με απώλειες. Ρομπέρτα Μέτσολα στα νέα, η Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη ευκαιρία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει μία μαϊμού, η οποία έτσι κρατάει σκεπτική το σαγόνι. Και λέει φάκελος, δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων, η χειραγώγηση, πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον ρημαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, ΣΕΔΕΑ, γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών Γιάννης Κωνσταντινίδης, Τάμος Παπαστάμου και Τάσος Βασιλείου. Συνεντεύξεις, Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής. Πληθωρισμός 5,4% τον Απρίλιο στα ύψιλο το 26. Λειψιδρία, πόσο μύθος και πόσο αλήθεια. Σε απειλή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και Γιάννης Αναστασάκης, το θέατρο είναι όπλο. Πάμε στην Καθημερινή. Κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Τα δύο σενάρια για τον ντρόουν με τα εκρηκτικά. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό. Εκτείναξη πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Στην αναμονή ως 4 μήνες για ρεύμα και νερό. Αρκετά τα εμπόδια για την ίδρυση επιχείρησης. Μπορεί να έχουν μειωθεί σημαντικά ο χρόνος και το κόστος ίδρυσης επιχείρησης στη χώρα μας. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν άλλα εμπόδια. Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια νέα σύνδεση επιχείρησης στο ηλεκτρικό δίκτυο απαιτεί έως και 124 ημέρες. Δηλαδή, για να σε συνδέσουν το ρεύμα σε ένα μαγαζί, θέλουν 124 ημέρες. Τι λες? Κόντρα. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΕΕΠ για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Θα μας ενέπλεκε στον πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Η απόπειρα Ζελένσκι να εξάγει τον πόλεμο στο Ιόνιο, χτυπώντας με θαλάσσιο ντρόουν ρωσικό δεξαμενόπλοιο, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας μας. Τα βρώμικα παιχνίδια Ζελένσκι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά την ώρα που η χώρα μας έχει προσφέρει μεγάλη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Αυτό είναι που λέμε ευχαριστία.
Πρόταση Ζαχαριάδη να είναι νέο ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Φιερακάκης στην ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους έχει η Ελλάδα. Εκατοντάδες οι ανεργοί, ποιες πτήσεις καταργεί η Ryanair από και προς την Αθήνα. Και εύθραυστη εκεχηρία, νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του ορμού και αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ελεύθερος τύπος, ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb. Έλεγχε ΑΔΕ για εισοδήματα από το 2020 στο 2023. Μηνύματα γαλάζια σε Σπύρος από τη Θεσσαλονίκη. Η αρχότησα των Κυκλάδων η Ερμούπολη γίνεται 200 ετών με πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια. Σιακοσιώνει το παρασκήνιο του διαζυγίου με τον Sky. Και τελική μάχη στη Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό. Ο λόγος, εκτροχιασμός του πληθωρισμού, αυξήσεις φωτιά σε τρόφιμα, καύσιμα, στέγαστη. Κυβέρνηση Τραμπ αρχίζει δημοσίευση των πολυαναμενόμενων αρχείων για τα UFO. Ρίσκο φτώχειας για τους ευάλωτους, η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ρίζος πάστης. Από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών, ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Στη σκιά των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις προαναγγείλουν κλιμάκωση της λαϊκής επίθεσης. Φυλάδιο του ΚΚΕ για τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και την εκτείναξη της ακρίβειας. Δημοκρατία. Πολεμική εισβολή το πλημμυρισμένο σκάφος στο Ιόνιο. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα, αλλά και το σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου που έχει αποσταλεί στα νερά μας. Ποια δύναμη μπορεί να κρύβεται από πίσω και ποιοι θα μπορούσε να είναι οι πιθανοί στόχοι, ειδικοί αναλύουν όλα τα σενάρια για τουρκικό, ουκρανικό ή και αλβανικό δάκτυλο. Αποκάλυψη Bloomberg, ο Ερντογάν ετοιμάζεται να του θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα μέσω της Βουλής του. Εστία, νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Bloomberg, η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις εις βάρος της Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. 60+ εφημερίδα των συνταξιούχων. Πρωταθλήτρια Ελλάδα στη φτώχεια της τρίτης ηλικίας και με τη στρατηγίδα της Eurostat. Καταρρύπτεται η κυβερνητική προπαγάνδα ότι ενισχύει το εισόδημα των συνταξιούχων με το ζόρι επιβιώνουμε την ακρίβεια. Αντί να δώσει λύσει στα προβλήματα, η ανάλγητη κυβέρνηση βάζει τα στελέχη της να γράφουν άρθρα ότι θα πάνε δωρεάν διακοπές 25.000, ενώ η ανέχεια πλήττει περισσότερους από 1.000.000. Ελεύθερη ώρα, κρατηθείτε. Απόβαση μαγκά με φόντο την Ακρόπολη. Αποκαλύψεις για την επιρροή της Κίμπερλι. Επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Τα SMS σε Μητσοτάκη και οι τρεις υπουργοί που τρέχουν πίσω από την πρέσβεια των ΗΠΑ. Όταν ο Φλωράκης προσκύνησε το Άγιον Όρος, τι είχε αποκαλύψει ο Χάρη Κλίν για το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Και σοκ και δέος, ποιος είχε προβλέψει το 22 το 26 θα είναι η χρονιά του Χανταϊού. Και στο κύριο θέμα, έφτασε η ώρα της κρίσης για τον ελληνικό λαό. Το σταυρό ή το ψωμί. Η γερότησα λαμπρινή προφήτευσε με ανατριχιαστική ακρίβεια όσα ζούμε σήμερα και όσα έρχονται. Αύριο η Ελλάδα θα πέσει έξω οικονομικά με το ευρώ. Θα μπουν μεγάλοι φόροι και θα έρθει πολύ μεγάλη φτώχεια και πείνα. Αναγκαστική επιστροφή του κόσμου στα χωριά. Επιβολή της κάρτας, ταυτότητας, εκλογές και ακυβερνησία. Ξένος κυβερνήτης που θα μας φέρουν απ' έξω και μετά θα μας πούν διαλέξτε. Αυτά γύρω της Αλαμπρινή, σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα. Κεφάλαιο, κατώτατο στα 1.200 ευρώ, με εθνική σύνταξη 500 ευρώ. Σχέδιο Πισαρίδης 2. Τι προβλέπει για τα εισοδήματα το νέο αναπτυξιακό σχέδιο ορίζοντας υλοποίηση με ορόσημα το 30 και το 34. Κρίσιμη παραγωγικότητα. Ασφαλιστικό περισσότερα έτη εργασίας με λιγότερες πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Η συνταγή του ΟΣΑ για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος. Ναυτεμπορική σε ομοιρία από τον υψηλό πληθωρισμό. Απρίλιο, συν 5,4% ο δείκτης. Δοκιμάζονται σκληρά νοικοκυριά και παραγωγικές επιχειρήσεις. Petro Fin Research, τα 818 πλοία του ελληνικού order book, 59,687 δισεκατομμύρια δολάρια, η τραπεζική χρηματοδότηση των Greeks. Κυριαρχούν οι ελληνικές τράπεζες με 40% μερίδιο. Ο δρόμος αριστεράς, ενεργειακή απεικιοκρατία και ενεργειακή φτώχεια. Παγκόσμια έκθεση για την ανισότητα του 26 και επικαιρότητα διέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό. Τύπος Θεσσαλονίκης. Στεγαστική ανάσα στη Δυτική Θεσσαλονίκη με χίλιες νέες κατοικίες. Πρότυπος οικισμός κοινωνικής κατοικίας σε 130 στρέμματα αλλάζει τα δεδομένα. Στοχός παράδοση πρώτων διαμερισμάτων του 27 με σχολεία, κοινωνικές δομές και νέες
υποδομές κατοικιών. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομία τη Υπαίθρου. Ταχυδρόμο τη ΑΔΕ ζητά πίσω τι επιδοτήσει. Ευρεία κλίμακα συνειδητοποιητήρια ΑΔΕ με απέτηση επιστροφή αχρεωστήτω καταβληθέντων ενισχύσεων, καταρχά για το 23, φέρνουν αναστάτωση. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Βενιέρη και το Στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας, την καθορισμένη πλέον κάθε Σάββατο με τη Συμπρωτεύουσα.

0: κάνει.
1: Τρελανέ μας.
2: Τίποτο, τίποτο.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Με 2002GR θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη μας, την πανέμορφη και το πιο δυνατό, το πιο ρωμαλαίο δημοσιογράφο της Θεσσαλονίκης.
1: Τι,
0: 10 ευρώ μετά. Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, στάτους 107,7. Δημήτρη μου, καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από τα στούντιο ραδιοθαλάμου στις Λεωφόρου Συγκρού και τα παραπολιτικά. Πώς είσαι?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία. Το αυτό επιθυμώδιες, θα μου πεις, δεν νομίζω.
1: Ναι, ρε φίλε, ωραίο αυτό. Μας φεύγει η Ryanair, αλλά εντάξει, φίλε, δεν βαριέσαι. Μέχρι τον Οκτώβριο, ταξίδι έχουμε να κάνουμε, το κάνουμε. Μετά θα βρούμε τρόπο.
0: Κοίταξε, εμείς εδώ έχουμε μια συννεφιά, η οποία βέβαια θα διαλυθεί στη συνέχεια, γιατί τώρα έχουμε νοτιά. Μόλις κάσει ο βορειοδυτικός άνεμος, θα διαλύσει αυτή την αφρικάνικη σκόνη που μας έχει έρθει και θα ανασάνουμε λίγο. Εσείς σήμερα έχετε και βροχούλες, θα έχετε από ό,τι είδα.
1: Τώρα είναι συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει λίγο.
0: Θα
1: βγει κανονικά ο ήλιος, θα φύγουν τα σύννεφα. Όπως λέει ο τραγούδι.
0: Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνω μυστήρι. Αυτό δεν είναι,
1: Σωστό.
0: Άντε να δούμε, ρε Δημήτρη. Γιατί...
1: Εμείς εδώ ασχοληθήκαμε έτσι αρκετά με την Ryanair, με την Fraport κλπ.
0: Έχετε θέματα, Γιατί κλείνει η Ryanair τη βάση της στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο βέβαια. Έχει ζητήματα η Ryanair.
1: Κοίταξε. Επειδή εγώ είμαι λίγο της... είμαι επίγειο, είμαι γήινος μάλλον, το πω διαφορετικά και λόγω ζώδιο.
0: Ναι. Τι είσαι εγώ καιρός?
1: Όχι, ρε, Παρθένος.
0: Παρθένος,
1: Ναι. Είμαι παιδί των Χριστουγέννων, εκεί που παίρνει το δώρο ο μπαμπάς και πάει στη μαμά και μετά Αύγουστο, Σεπτέμβριο βγαίνει το φρούτο. Εδώ με το φρούτο.
0: Κατάλαβα. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι αρκετά υγιεινός. Η Ryanair κάνει τη δουλειά της. Η Fraport κάνει τη δουλειά της. Είναι δύο εταιρείες ιδιωτικές. Αλλού τα βρίσκουν, αλλού δεν τα βρίσκουν.
0: Σωστά.
1: Στην περίπτωση αυτή δεν τα βρήκαν, όπως δεν τα βρήκε η Ryanair και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες, γιατί η Ryanair είναι μια φθηνή εταιρεία, η Ryanair θέλει να δίνει φθηνά εισιτήρια, η Ryanair δεν νοιάζεται αν το κηλικείο, οι τουαλέτες, ο διάδρομος στον χώρο υποδοχής είναι μάρμαρα, είναι μοσαϊκό ή είναι ξύλινο πάτωμα δρύνο. Δεν ενδιαφέρει τη Ryanair. Όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό ξέρουμε ότι αυτό που την ενδιαφέρει είναι να σε πάει στον προορισμό σου και να σε φέρει. Εγώ δεν είχα ποτέ παράπονο πέρα από αυτά τα μικρά γράμματα εκεί με τις βαλίτσες, με το αυτό και το ένα και το άλλο. Αλλά είναι μια εταιρεία κολοσσός με τεράστιους τζίρους και τέτοια. Θέλει να επιβάλλει το δικό της. Σου λέει, εγώ κοίταξα να δεις, στη Θεσσαλονίκη μετά τον Οκτώβριο. Δεν έχω ενδιαφέρον. Θα μπορούσα.
0: Δεν έχω την ίδια κίνηση και.
1: Και θα μπορούσα το πάγιο κεφάλαιο, τα αεροσκάφη μου, να τα πάω κάπου αλλού όπου θα κερδίσω. Επιχειρηματικά. Σωστά, μέχρι εδώ, σωστά. Η Fraport από τη δική σου πλευρά, τι λέει η εταιρεία? Εγώ έχω σκάσει λεφτά στο ελληνικό δημόσιο, ένα ακόμα κάτι δις για να πάρω τα αεροδρόμια. Κάνω συνεχώς επενδύσεις. Έκανα στη Θεσσαλονίκη ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κουκλικιόντος, το έκανε.
0: Είναι κουκλί.
1: Βάζω κάτω τα πράγματα. Έφαγα έναν COVID στο κεφάλι. Έφαγα μια Ουκρανία στο κεφάλι. Επάνω στη Θεσσαλονίκη έκλεισε μια μεγάλη εταιρεία του Μουζενίδη παλαιότερα που φέρνει κόσμο από τη Ρωσία και πλέον δεν έχω κίνηση από εκεί. Τα βάζει κάτω όλα αυτά και ο ένας και ο άλλος και λέει με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Βέβαια η Ryanair πολλές φορές έχει φύγει και επέστρεψε στους προορισμούς από όπου έφυγε, έτσι. Το κάνει.
0: Μπορεί να είναι και κανένα, ξέρεις, κόλπο, αυτά τα επιχειρηματικά κόλπα του.
1: Το έχει κάνει, το έχει κάνει και με τα Χανιά στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί κάποιος να μπει στη μέση. Είναι δύο ιδιώτες. Ποιο είναι το θέμα, και αυτό ήθελα να σου πω ακούγοντάς το πρωί. Λέω, το πρώτο που θέλω να πω στον τηλέμαχο, επειδή είσαι και μυαλό που έχει πολιτική κρίση, όχι κομματική πολιτική. Από την υπόθεση Ryan Fraport προκύπτει ένα συμπέρασμα, για μένα προέκυψε προπολού και από άλλες περιπτώσεις. Σκεφτόμαστε στη χώρα μας μετακομμουνιστικά, δηλαδή θεωρούμε ότι είναι υποχρεωμένοι, επειδή μάθαμε στη σχέση
2: 2000 FM.
1: Τελέσει ντε και καλά το κοινωνικό έργο το οποίο εμείς απαιτούμε με οποιοδήποτε κόστος. Δεν γίνεται έτσι το παιχνίδι.
0: Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που λες, εμέρι όμως, γιατί εάν υπάρχουν όροι και υπάρχουν συμβόλαια και υπάρχουν συμφωνίες, αυτές πρέπει να τηρούνται. Εάν τηρούνται, από εκεί και πέρα το υπόλοιπο έχει να κάνει με το τι όρους έχεις βάλει, με ποιο τρόπο έχεις συμφωνήσει εσύ, τι παιχνίδι έχεις.
1: Τηρούνται όλα, τηλέμα και εγώ.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κάνεις κάτι, δεν μπορεί να πεις κάτι.
1: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης ή ένστασης.
0: Μάλιστα.
1: Τα έλεγα προχθές στην Έρη, την Πανάγου.
0: Άρα, με λίγα λόγια, Δημήτρη μου, αυτό που το θέμα είναι τι κάνεις από την αρχή όταν κάνεις αυτές τις συμφωνίες, καταγράφεις σε ένα συμβόλαιο και πρέπει να προβλέπεις. Αν δεν προβλέπεις, Και εάν αποδέχεσαι αυτό, τότε δεν έχεις κανένα λόγο να παραπονιέσαι, να διαμαρτύρεσαι, να λες τι κάνουν αυτοί οι ιδιώτες, οι άτιμοι, οι αισχροκερδείς. Αλλά αυτά όμως πρέπει να τα έχεις προβλέψει, να είσαι προμηθεύς, όχι επιμηθεύς. Και να έρθει μετά και να κατηγορείς.
1: Επειδή εμάς μας απασχόλησε πάρα πολύ, εγώ το σκάλισα πάρα πολύ με τους συνεργάτες το θέμα. Ναι. Πολύ βαθιά, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο βαθιά. Και είδα, γιατί άκουσα επιχειρήματα του στυλ παλιά, που κρατικό αεροδρόμιο και όχι ιδιωτικό κλπ. Ο άλλος νόμιζε ότι επειδή πληρώνει αλφα χρήματα, είναι αλφα τα χρήματα. Τέλος του χρόνου, όταν στο έλλειμμα το δημόσιο μπούκωνε το αεροδρόμιο το κρατικό, η Ολυμπιακή κρατική, ναι, με χρέη και ελλείμματα το ελληνικό δημόσιο, αυτά τα υπολογίσαμε.
0: Πόσο την έχουμε πληρώσει την Ολυμπιακή, έτσι.
1: Ναι, τρία προγράμματα εξυγένσης κάναμε και δεν μπορούσε να εξυγένθει. Πόσο περισσότερο να κάνουμε. Πόσο περισσότερο ως φορολογούμενοι πολίτες. Ναι. Αλλά σου είπα, είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ελλάδα, ο οποίος είναι εντελώς αδιέξοδος. Πρόσεξε, εδώ πάνω στα σύνορά μας, επειδή έχεις και μια εικόνα από τη Βόρεια Ελλάδα, όταν έπεσαν, όταν έπεσε ο τείχος του Βερολίνου, τα Βαλκάνια άρχισαν να αναπτύσσονται. Υπάρχει μια πόλη που λέγεται Σαντάνσκι. Είχαν γίνει και πολλά ρεπορτάζ και από συναδέλφους στη Βουλγαρία. Το Σαντάνσκι ήταν μια κομμόπολη τριτοκοσμική. Τέταρτοκοσμική.
0: Φαντάζομαι τώρα.
1: Τώρα πλέον έχει γίνει μια κομμόπολη, μια πόλη, η οποία το καινούργιο κομμάτι είναι κουκλάκι. Έχει αναπτυχθεί. Οι άνθρωποι έχουν κάνει επιχειρήσεις, ξέρεις γιατί? Γιατί Παρασκευό Σαββατοκύριακα το Σαντάνσκι για πάρα πολλά χρόνια ήταν ανοιχτό στην αγορά και όλος ο κόσμος από εδώ πήγαινε εκεί. Εμείς στη χώρα μας τώρα αντιστρόφως και στη Θεσσαλονίκη, πολλές φορές και λέω το παράπονο μου και ως Θεσσαλονικής, όταν λέγαμε κάποιοι από εμάς, αν θες τουριστικό προορισμό, δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια σου και να λες Σαββατοκύριακο κλειστό αυτό, κλειστό εκείνο, κλειστό το άλλο, κλειστή η αγορά, κλειστά τα μαγαζιά. Δεν θα μαζέψεις κόσμο. Αν δεν μαζέψεις κόσμο, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αεροπορική εταιρεία να φέρει και άλλον κόσμο εκεί όπου δεν υπάρχει κόσμο.
0: Άρα το βλέπεις ότι είναι μια λυσίδα όλο αυτό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Φυσικά είναι μια λυσίδα, αλλιώς γιατί?
0: Την ευκαιρία, μια που μιλάς για αεροπλάνα και τα λοιπά, πρέπει να πω ότι επειδή πηγαίνω συχνά στο αεροδρόμιο Παρασκευή βράδυ εδώ στην Αθήνα, στο Βενιζέλος, γίνεται ένας κακός χαμός στην παραλαβή. Δηλαδή, κάνεις κανένα τέταρτο να μπορέσεις να μπεις μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, γίνεται πανικός. Από την άλλη πλευρά, συνεχίζει οι καθυστερήσεις. Δηλαδή, χθες είχαμε μισή ώρα καθυστέρηση και μόνο που δεν κάναμε πάρτι, ας πούμε.
1: Καθυστερήσεις λόγω του αεροσκάφου ή λόγω
0: του. Δεν ξέρω πού οφείλεται, δεν θέλω να πώς το λένε, να εικάσω. Αλλά είναι απαράδεκτο να περιμένεις μια πτήση, ας πούμε, εδώ και ένα μήνα συνέχεια, συνεχόμενα την ίδια πτήση. Αυτή που φεύγει 10 παρα 10 από Θεσσαλονίκη και έρχεται Αθήνα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να έρθει σε 45 λεπτά, 40 πόσο. Λοιπόν, και να είναι από μισή ώρα μέχρι μία ώρα οι καθυστερήσεις συνεχόμενες. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται αυτό πράγμα σκηνή κορδόνη.
1: Ναι.
0: Ας αλλάξουν την ώρα, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Και σύζεση τηλέμαχη, αυτό που συμβαίνει και κάτω, να πείστε.

0: μουσείο, το οποίο θα γίνει σε εγκαταστάσει του Παύλου Μελά του παλιού στρατοπέδου. Έχει εξοραϊστεί ο χώρο, έχει γίνει πανέμορφο και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Νιώσιμουν και γέρασα. Ξέρεις πόσοι υπουργοί και υπουργοί πέρασαν και έλεγαν ο καθένα το μακρύ και το κοντό. Μαλώνανε και μαλώνουν ακόμη δηλαδή, ναι, για το ποιο θα κάνει κουμάντο. Εγώ ήμουν υπέρ, επειδή με ξέρει, είμαι λίγο φιλελεύθερο στα μυαλά μου. Θα ήθελα να μπει πολύ ιδιώτη εκεί μέσα για να γίνει δουλίτσα. Τελικά το μοιραστήκανε οι Δήμοι μεταξύ του. Εύχομαι να μην γίνει σαν κάτι μητροπολιτικά πάρκα που οι Δήμοι διόριζαν συμβασίουχου και μετά δεν είχε νερό για να ποτίσουν τα παπάγια του. Εύχομαι να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε τέτοιου είδου ζητήματα. Δώσαμε και το παλιό κυβερνείο, δεν ξέρω αν το ξέρει. Το πήρε η Βουλή. Εδώ το παλιό κυβερνείο, ένα σπίτι.
1: Άμα το πήρε η Βουλή, να ξέρει ότι θα γίνει κάτι καλό.
0: Λεφτά
1: υπάρχουν.
0: σε μια σοβαρότερη χώρα, yeah, αυτό θα το έπαιρνε μέσα από διεθνή διαγωνισμό ένα μεγάλο όμιλο ξενοδοχειακό, τουριστικό. Και θα έκανε ένα τεράστιο συγκρότημα συγκοινωνιακό.
1: Πολύ φιλελεύθερο είσαι, φίλε μου.
0: Είμαι φίλε, δεν το έχω πει ποτέ.
1: Πολύ φιλελεύθερο.
0: Να αφιερώσουμε στου ταξιδίδε και στου αυτοκίνητε. Γιατί σήμερα νομίζω ότι γιορτάζει ο
1: Άγιο Χριστόφορο.
0: Άκου να τα. Στον κίτρινο στόλο κάτω και στο γαλάζιο δικό μα.
1: Αυτά είναι.
0: Ωραίο. Για του Παναθηναϊκού ευχή να το ανατρέψουν πάνω εκεί, αλλά νομίζω.
1: Δύσκολο το βλέπει. Αλήθεια τώρα. Το βλέπει δύσκολο.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ μπασκετικό, το έχω πει.
1: Ναι. Ξέρεις, από μπάσκετ το γνωρίζω. Ναι. Έχει και μια οικογενειακή παράδοση πλέον που ακολουθούν τα παιδιά.
0: Χθες έχασε η ομάδα μα. Ήμασταν πληγωμένοι. Πήγα σπίτι, είδα και το δεύτερο μήνυμα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Ολοκληρώθηκε το δράμα δηλαδή.
0: Ολοκληρώθηκε. Λοιπόν. Είναι κρίμα αυτό το ρόστερ, uh-huh, το οποίο διαθέτει ο Παναθηναϊκός, να μην έχει κουμανταδόρο να το βάλει και να δουλέψει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν γίνεται να περιμένεις από εξάρσεις του Ναν, του Σόρτς, του Λεσόρ ή δεν ξέρω του Βάντσο.
1: Εγώ πάντως είδα να παίζει ένα πολύ ωραίο μπάσκετ η ομάδα ισπανική. Γιατί
0: πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ γρήγορη. Μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή, πολλούς φεντώνες, ρε παιδί μου, πάρα πολύ γρήγορο μπάσκετ. Με ικανοποιεί πολύ και το συζητούσα με τον Παναγιώτη του Χάλερ. Μου λέει, αυτοί μου λέει, ακολουθούν στυλ NBA.
0: Ναι.
1: Κάνουν πολλές επιθέσεις, βάζουν πολλά καλάθια και εκεί είναι το θέμα. Μπορείς να τους σταματήσεις με την άμυνά σου. Αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε, το καλύτερο μπάσκετ φέτος το έπαιξε στην Ευρώπη Ολυμπιακός. Αντικειμενικά και η Βαλένθια, όπως πολύ ορθά το επισημαίνεις. Ο Μπαρτζόκας έχει έναν τρόπο να κάθε παίκτης που έρχεται απ' έξω να κουμπώνει στην ομάδα. Όχι κάθε παίκτης απ' έξω να φέρνει τη δική του ομάδα να παίξει σε μια ομάδα άλλη. Αυτή είναι η διαφορά με τον Παναθηναϊκό με τον μπάσκετ που εγώ γνωρίζω. Όσο αστέρας κι αν είσαι, αν δεν ενσωματωθείς στην ομάδα που σε χρησιμοποιεί, δημιουργείς πρόβλημα στην ομάδα. Ο Μπαρτζόκας έχει τη δυνατότητα να τους ομογενοποιεί. Νομίζω ότι θα είναι ένα φοβερό παιχνίδι σε κάθε περίπτωση. Το Παναθηναϊκός που εύχομαι να είναι ο Παναθηναϊκός, είτε η Βαλένθια που νομίζω ότι είναι πιο πιθανό πλέον να είναι
1: στο
0: τελικό.
1: Ο Σάκης πετάει σε λίγο για Θεσσαλονίκη με τη γυναίκα του και θα μείνουν μέχρι τη Δευτέρα και θέλουν να τους προτείνεις πού να πάνε για να περάσουν, λέει, καλά και να δουν έτσι αυτά τα οποία θεωρείς εσύ ως τα καλύτερα αξιοθέατα στη Θεσσαλονίκη. Καλά, τώρα τα κλασικά ξέρουμε.
0: Ας πάρει, αν θέλει, όταν θα έρθει εδώ, ας περάσει στο κέντρο. Είμαστε πολύ ευχαριστοί τον άνθρωπο, τον γνωρίζω τώρα.
1: Ορίστε.
0: Και να του πω, γιατί είναι αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι τα ενδιαφέροντά του.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, τώρα τι τα κλασικά του πούμε. Τα κλασικά τα ξέρει. Πρέπει να του πας, να τον πας λίγο πιο.
0: Πήγαινε στο Λευκό Πύργο.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Αυτά τα κλασικά. Το θέμα είναι να τον βάλουμε πιο βαθιά, καταλάβες.
0: Του αρέσει η γαστρονομία, για παράδειγμα.
1: Τώρα τι άλλο, πας στη Θεσσαλονίκη, άμα δεν σ' αρέσει η γαστρονομία.
0: Με τη γυναίκα του θα έρθει.
1: Ναι, με τη γυναίκα.
0: Στην διδυτικό πρόγραμμα πρέπει να.
1: Λέει ο Παναγιώτης εδώ. Συντηρητικότατο λοιπόν, έτσι. Μόνο φαγητό, τίποτα άλλο.
0: Ναι, σωστά.
1: Πάντως, ρε Δημήτρη, θέλω να σου επισημάνω το εξής, το οποίο και με τη γυναίκα μου, ας πούμε, το συζητάμε πολύ συχνά και το ευχαριστούμαστε. Ότι στη Θεσσαλονίκη δεν μένετε μέσα, ρε παιδί μου. Χειμώνας είναι. Καθημερινή είναι. Οποιαδήποτε ώρα είναι. Βλέπεις τα μαγαζιά, οι καφετέριες, έστω και για ένα ποτάκι, ξέρω, μια μπύρα, ας πούμε.
0: Ναι, βγαίνετε, ναι, εσάς όταν έχουμε κάτω έχετε έρθει από βιταμίνη B, άσε με το ρανό,
1: δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, δεν είμαστε έτσι τόσο ζωντανοί.
0: Ποιο ρε, δεν μπορεί να προπατηθήσει ο Μοναστηράκη.
1: Πού μιλάς τώρα για δύο περιοχές, τρεις,
0: ναι, εδώ μιλάμε για όλη Θεσσαλονίκη. Έχετε κίνηση στην Κηφισιά, πάνω δεν έχετε τώρα όλο κρινιάδια. Τι Κηφισιά
1: έχουμε στην Κηφισιά, έχουμε κίνηση, τι κίνηση έχουμε.
0: Έχετε τόση όση, έχει κάτι παράνομα ζευγάρια επάνω ακόμα. Δηλαδή, όποιος θέλει να κρυφτεί, πάει Κηφισιά.
1: Κηφισιά, σοβαρά. Κοίταξε να δεις. Όχι μόνο Κηφισιά. Έχει ένα. Εδώ μου στείλει ο άλλος την άλλη φορά, φίλε μου, λέει, σε παρακαλώ πολύ. Μπορείς να. Έχω ακούσει τα απίστευτα εδώ στην εκπομπή. Έχουν ζητήσει απίστευτες συμβουλές. Ο άλλος μου λέει, σε παρακαλώ πολύ. Μου λέει, μπορείς να μου πεις το ξενοδοχείο ακραίων, μου λέει, που είναι εκεί. Ακραίων.

0: Είναι καλό, μου λέει, ξενοδοχείο ή γίνεται χαμός, μου λέει, και δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Ρε φιλαράκι, τι να σου πω, δεν έχω κοιμηθεί ποτέ στο Ακραίων, για να σου πω, θα έπρεπε.
1: Ακραίων
0: λέει το ξενοδοχείο.
1: Και εγώ μόνο το ακούω, θα πήγαινε χωρίς τη γυναίκα.
0: Σεντριγκάρι.
1: Ακραίων. Δεν στην άλλη, φίλε, την άλλη 30διάχρονη με τον τύπο με τη σακούλα.
0: Για ποιες,
1: ναι, είναι μια τύπη στα 32 χρόνων,
0: ναι.
1: Η οποία έχει λογαριασμό OnlyFans.
0: Mm-hmm.
1: Άκου να δεις. Και βρέθηκε με έναν τύπο ο οποίος έσκασε 11.000 δολάρια για να πάει να τη συναντήσει, εις γνώση του άντρα και των παιδιών της, δεν ξέρω γιατί έχει και τρία παιδιά. Mm-hmm. Ωραία γυναίκα και ο άντρας ωραίος. Και να τραβήσει βίντεο μια σκηνή όπου σε αυτόν είχε φορέσει κουκούλα στο κεφάλι. Τραβούσε βίντεο αυτή και δεν πήρε χαμπάρι ότι ο άλλος πέθανε και πέθανε δίπλα της.
0: Εντάξει, μιλάμε δηλαδή. Εντάξει.
1: Και ρωτούσε εδώ γιατί έχω κάτι πολύ έτσι προχωρημένα στην εργατόπουλα.
0: Του είπε τι, να μην φοράνε κουκούλες.
1: Ναι, και ήθελα να σου πω ότι αυτό με την κουκούλα μπορείτε να μου πείτε τι και πώς. Εγώ μέχρι μπαλακλάβα όταν μου πήρε ρίκος, αλλά κουκούλα δεν ακόμη. Και μου είπαν ότι υπάρχει ο μύθος ότι αν βάλεις κουκούλα ανεβαίνει η αδρεναλίνη, κάτι τέτοια μου λέγανε. Λέω, δεν μπορώ.
0: Τι, αυτά είναι τώρα και συμβουλές. Περάσαμε συμβουλές για λίμπιντο και για ονειρόξεις, έχω την εντύπωση.
1: Παιδί μου, εγώ είμαι κλειστοφοβικός, την κούκουλα να φέρω στο κεφάλι.
0: Φόρα κράνος, δεν την
1: φορούσα χρόνια δικυκλιστής. Τι μωρέ, ήθελα κάτι να σου πω για το κλείσιμο που νομίζω ενδιαφέρον, αλλά με μπέρδευσε.
0: Αυτό το έδιον έχω. Προσπαθώ να βγάλω τους άλλους από τη γραμμή για να βγάζουν τα ισόψυχά τους. Κατάλαβες, δεν θέλω να είμαστε στυλιζαρισμένοι. Γι' αυτό το κάνω.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι τώρα, τι να σου πω.
0: Δεν πειράζει, σημείωσε το.
1: Σημείωσε,
0: θα σε πάρω αύριο.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τώρα τι. Το ρωτάς εμένα αυτό. Τώρα, ο πόθος μου δεν είναι να πάει στην ΑΕΚ, βέβαια. Ο πόθος μου να πάει στον Ολυμπιακό, Νήσιος Γάβρος.
1: Εντάξει, λογικό είναι αλλά, να θες να πάει στον Ολυμπιακό.
0: Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ πάει καλά φέτος. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε τώρα στα play-off. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά οι πιθανότητες πλέον το
1: έχει
0: AI
1: λέει. Έχει δύο κρίσιμα παιχνίδια τώρα. Έχει δύο, μου τα λένε αθλητική εδώ ότι έχει δύο κρίσιμα παιχνίδια Σαββατοκύριακο. Τώρα είναι από την σήμερα και αύριο μάλλον.
0: Για να δούμε, Δημήτρη μου, για να δούμε.
1: Τηλέμαχε, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη μας, στην Πανέμορφη. Εσύ είστε και κοντά στα Λαδάδικα, έτσι, οπότε πετιέστε εκεί.
1: Όχι κοντά.
0: Δίπλα.
1: Εμείς τα χτίσαμε τα μαγαζιά.
0: Εσείς τα χτίσαμε.
1: Είμαστε στα Λαδάδικα, όχι κοντά. Ένας δρόμος είναι μπροστά που μας χωρίζει. Οπότε όποιος ανέβει πάνω. Συνδυάζει γαστρονομία, διασκέδαση και στάτους.
0: Και στάτους 107,7. Καλημέρα στα αδέρφια μας εκεί, στα αδέρφια μας, τα καλύτερα παιδιά. Γεια σας, καρντάσια. Με Μαντόνα μας πας, Παπα Αντών Πριτς, αν δεν κάνω. Πριτς σημαίνει κηρύττω, έτσι, δεν έχει καμία άλλη προέκταση το Πριτς αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα με το συγκεκριμένο. Και θα επανέλθουμε, αδέρφια, σε λίγο για να δούμε και τα μηνύματά σας που είναι αρκετά. Και μετά τις 8 θα συζητήσουμε για ποιο θέμα, παιδιά, για το θέμα που έχει να κάνει με την ιστορία των ταχυδιανομέων, των διανομέων, όλων των ανθρώπων αυτών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο. Όπου δεν ξέρουμε το ποιόν τους. Δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που μπαίνει σπίτι μας. Δεν γνωρίζουμε αν έχει προσληφθεί, με ποιους όρους έχει προσληφθεί, αν έχει ποινικό φάκελο ή δεν έχει. Γενικά μπαίνουν στο σπίτι μας κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουμε τίποτα απολύτως. Και το κακό δεν είναι αυτό βέβαια μόνο. Είναι ότι και αυτοί που τους προσλαμβάνουν από ό,τι φαίνεται δεν γνωρίζουν τίποτα ή δεν τους νοιάζει καν ποιος θα μπάλουν στο σπίτι μας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζομένους. Ποιοι θα πάρουν τι το επόμενο δίμηνο. Σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι μεγαλύτερες ενέσεις με βάση την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων. Πού θα φτάσουν οι μισθοί και ποιες έμεσες προσαυξήσεις θα εξασφαλιστούν μέσω των επιδομάτων και των τριετιών. Ετοιμάζεται νόμος για εξίσωση αμοιβών ανδρών και γυναικών. Σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές και Πειραιός. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Τα μηνύματα ενότητας της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι ζυμώσεις εν όψη του συνεδρίου. Τέλος, τα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται. Όρια ταχύτητας, ειδικοί χώροι στάθμευσης και αυξημένα πρόστιμα μεταξύ των προτάσεων. Πρωταγωνιστές. Μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα. Αποφάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Κοινωνική κατοικία. Σε 4 περιοχές τα πρώτα σπίτια για ευάλωτους. Ξεκίνημα σε Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Ετοιμάζεται κίνηση ΜΑΤ μέσω του διαδρόμου IMEC. Πώς τοποθετείται και πώς ενισχύεται η Ελλάδα. Μετά το Ορμούς. Ο Παναμάς, νέα εστία έντασης για Τραμπ και Σι. Έρευνα. Red Alert για τη βία στις φυλακές. Ημέρα Ευρώπης. Ειδικό αφιέρωμα. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι. Μετά το Παρίσι. Η Έμιλι δίνει έξτρα γκλάμουρ στη Μύκονο. Ξεκινούν τα γυρίσματα. Τι λέει ο δήμαρχος στο Secret. Προγνωστικά. Πόσο Ακύλας θα πει φέρτο στη Eurovision. Με αέρα φαβορί για το πρώτο βήμα στη Βιέννη. Λένα Ζευγαρά. Είμαι υπέρ του γάμου και της οικογένειας. Η διάσημη τραγουδίστρια αποκαλύπτει τα σχέδιά της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
4: Διαβάστε στην Απογευματινή στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στον απόϊχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα τα βλέμματα στο Δένδια. Έτοιμες 2.300 κοινωνικές κατοικίες έως το τέλος του 2027. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους θα δοθούν. Ξεκινάει το βραχιολάκι για τους κρατούμενους. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Πατίνια. Το σχέδιο Χρυσοχοίδη για πλήρη απαγόρευση στους κάτω των 18 ετών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Εντάξει, παιδιά, να φτιάξει ο καιρός. Καθίστε λίγο, περιμένετε. Όσο περνάει η ώρα, μόλις το γυρίσει και το αρχίσει και φυσάει ο βορειοδυτικός, που όπως αναμένουμε τις επόμενες ώρες θα έρθει σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα καθαρίσει λίγο αυτή η ατμόσφαιρα, η θολή, η αφρικάνικη, η ατμόσφαιρα των καμιλιέριδων είναι αυτή, έχω την εντύπωση. Καλημέρα να πω στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, στην Αναστασία Νεοφωτίστου. Καλημέρα στα αδέρφια μας. Καλημέρα κορώνες σε όλη τη Λακωνία. Να είστε καλά, αδέρφια. Επίσης, καλημέρα και στον Παναγιώτο Νεοφώτιστο. Πολλά μηνύματα, πολλά. Πέτρος από Δράμα, καλημέρα λέει από έναν στεναχωρημένο Παναθηναϊκό. Καλό Σαββατοκύριακο, πιλότε. Λυπάμαι, ρε Πέτρο, που είσαι στεναχωρημένος πραγματικά. Ελπίζω να τα πάτε καλύτερα τώρα. Να τα πάτε καλύτερα και να έχουμε τουλάχιστον να συναντηθούμε στον τελικό. Έτσι, Παναθηναϊκός, Άκτορ και Ολυμπιακός. Μακάρι. Ο Αναστάσης. Κάπα. Καλημέρα, λέει, προγνωστικά για νικητές. Μουντιάλ, Ισπανία, απόδοση 5. Αγγλία 7, Γαλλία 6,5, Αργεντινή και Βραζιλία 13. Ορίστε. Ορίστε, έχουμε και τον προσωπικό μας στοιχηματοδόρο, στοιχηματετζή. Το περιβόλι της Παναγιάς, τι λέει ο Γιάννης ο Βαρβαρίγος. Τι είναι αυτό, ρε Παναγιά, Γιάννη, τι είναι αυτό που μου στείλες. Δεν μπορώ να το δω, πρέπει να συνδεθώ στο Facebook, λέει. Α, καλά. Το Γιώργο το Βλασόπουλο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από τον Γιώργο, από το Φάρο Τυφλών. Γεια σου Γιώργο, γεια σου αδερφέ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Αντευχόμαστε τα καλύτερα του Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Ο Ανδρέας Κάπα. Λοιπόν λέει, πιλότε, αφού λύνεις απορίες περίεργες, πες λέει γιατί η φωνή σου στην εκπομπή βγαίνει τελείως διαφορετική από όταν λες ειδήσεις. Άλλο μικρόφωνο έχεις. Σοβαρά το λέω. Όπως καταλαβαίνεις κάνω λίγο χιούμορ, γιατί τα πράγματα είναι πραγματικά για δέσιμο. Λέει την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά στο στούντιο και από εκείνους έχεις την καλημέρα. Και ας το να σου πω τι γίνεται. Στο δελτίο ειδήσεων πρέπει να απεκδίεσαι του προσωπικού στοιχείου. Δηλαδή τι εννοώ. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη η φωνή σου και πιο, θα έλεγα, σε ένα πλαίσιο. Όταν κάνεις εκπομπή, όπως καταλαβαίνεις, βγάζεις το προσωπικό στοιχείο περισσότερο, βγάζεις και τον εαυτό σου, αν θέλεις να τον βγάλεις, και εγώ το προτιμώ, δηλαδή αυτό που είμαι, το βγάζω, θεωρώ, γιατί έτσι ακριβώς είμαι και στην καθημερινότητά μου, και προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος. Και για ποιο λόγο προσπαθώ να είμαι πιο ελεύθερος? Γιατί, παιδιά, δεν μου αρέσει το καλούπομα, δεν μου αρέσει το να κάνω δεύτερες σκέψεις για αυτό που θα πω. Θέλω να βγάζω την άποψή μου όπως είναι, να μην έχει κολλήματα και φρεναρίσματα, και να βγαίνει μέσα από τη δική μου την άποψη και την οπτική, η οποία βέβαια δεν είναι... Ειδικά η δική μου δεν είναι και το απόλυτα σωστό, έτσι. Είναι συζητήσιμη, με κουβέντα μαζί σας. Αλλά τουλάχιστον δεν κρύβομαι και δεν προσπαθώ να κρυφτώ. Δεν είμαι ο Σαποστάκης. Τα καλά τα λέω, είτε πρόκειται για την κυβέρνηση είτε για την αντιπολίτευση. Τα άσχημα επίσης θα τα πω. Και αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι και το συμβόλαιο που έχουμε εδώ στα παραπολιτικά μαζί σας. Και δεις την πρωινή πτήση τα τελευταία 12 χρόνια, πάμε 13 πλέον, στην, θα έλεγα, μακροβιότερη εκπομπή των παραπολιτικών πλέον. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα... Ο Βάγγελς ο Μαμάκος. Καλημέρα λέει πιλότε. Έσκασα λέει με τον Παναθηναϊκό χθες. Μη μου το στερήσουν από τον τελικό τον πελάτη. Άρα Βαγγέλη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στο ο Στυλιανός. Και αυτός από τη Δράμα λέει καλημέρα. Μ' αρέσει πολύ λέει που κάνετε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Κάντε και με τη Δράμα. Άμα το βρούμε να το κάνουμε. Ο Ανδρέας λέει γι' αυτό αγαπάμε τα παραπολιτικά, γιατί είστε πραγματικοί και είστε η φωνή μας. Μακάρι να το πετυχαίνουμε αυτό, Ανδρέα μου, αυτός είναι ο σκοπός. Μακάρι. Καλημέρα στην ψυχή του ΣΜΑ. Καλημέρα στον Νικόλαο Γαλατά. Δύναμη ο Νικόλαος. Σας ακούμε λέει από το ζυγιστήριο στο ΣΜΑ Σχιστού μαζί με τους κυρίους Καράμπελα. Με τον κύριο Καράμπελα Βασίλη. Α, εντάξει. Είστε και οι δύο δυναμικοί, οι καλύτεροι. Καλή δύναμη, θερμούς χαιρετισμούς και από μένα εδώ. Καλή δύναμη, αδέρφια.
Επιτελείτε κοινωνικό έργο. Όσοι εργάζεστε στην αποκομιδή των απορριμμάτων, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είστε αυτό που λέμε η ναυαρχίδα των δημοσίων υπαλλήλων. Πραγματικά δημόσιοι υπάλληλοι που φροντίζουν το κοινό καλό και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να έχουμε καθαρότερες πόλεις, καθαρότερες γειτονιές και να μπορούμε να τις δρυπαίνουμε οι υπόλοιποι. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη. Επίσης υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 το πρωί. Αδέρφια, πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης φυλής Νεοχωρακίου, φυλής πλατείας Καλκότα, Αιγαίου Πελάγου, Σαχαρνών, Λιωσίων, Αρχαίου Θεάτρου, Παγκάλου και Λεωφόρος Πάρνηθος. Ειδικά στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το Τελεφερή προς τις Κεραίες, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Λόγω ποδηλατικού γύρου. Και αύριο έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Κρατήστε ότι είναι απροσπέλαστο. Κέντρο, νότια προάστια Πειραιάς και κάποια έτσι από τα βόρεια. Λιγότερα. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο. Θα πάμε στην Πάτρα σε λίγο, στην Αχαΐα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Πάμε σήμερα.
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή.
10: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού.
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Μάη με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.

0: 92.000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
10: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες, χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
13: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
14: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
15: Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Με αυτά και με αυτά πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ και η Πάστα Φλόρα, έτσι για μια πρωινή μουσική καλημέρα. Φτάσαμε στα 20 λεπτάκια μετά τις 9 και πάω να σας καλημερίσω πρώτα από τα μηνύματά σας και μετά να πάμε βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι σαββατιάτικες και πολλές εκδόσεις σαββατοκυριακάτικες εφημερίδες. Πρώτα απ' όλα να καλημερίσουμε την Κλέρη από την όμορφη Πειραϊκή, μας δίνει την καλημέρα της εκείνη. Ευχαριστούμε, λέει, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και ο Κωνσταντίνος λέει, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κοίτα να δεις τι έχω πάθει, λέει. Είμαι Θεσσαλονικιός και η συμπατριώτησά μου η Λατινοπούλου ψηφίζει στην Ευρωβουλή ότι ο βιασμός δεν είναι βιασμός. Είμαι Παοκτσής και ο οπαδός της ομάδας μου Αυτιάς θέλει να κάνει χωριά γκέτο για τους ανάπηρους. Αγαπώ το Βόλο, αλλά έχω να πατήσω το πόδι μου χρόνια και ο Μπέος φροντίζει συχνά να μου θυμίζει το λόγο. Τα τελευταία χρόνια επισκέπτομαι συχνά το καλοκαίρι τη Λευκάδα, αλλά άρχισαν να κόβουν βόλτες στις παραλίες της πλεούμενα με εκρηκτικά. Ζω ένα δράμα. Και καταλήγει η συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στους απαχθέντες ακτιβιστές και λευτεριά στην Παλαιστίνη. Και ο Μανώλης, καλημέρα, λέει. Καλημέρα, Μανώλη μου. Είμαστε με το αυτονόητο αίτημα των φοιτητών στοιχείου για δρομολόγια λεωφορείων. Φυσικά, όλοι είμαστε και από εδώ έχει βγει το θέμα από τα παραπολιτικά. Οι γονείς των παιδιών, λέει ο Μανώλης, δεν πληρώνουν φόρους. Και μετά λέμε για το δημογραφικό. Βάλτε λεωφορεία, με σεβασμό, Μανώλης.

0: και για το drone που βλέπω ότι σας έχει έτσι εξάψει την περιέργεια το θέμα αυτό. Ο Θήμιος λέει, περνάνε πολύ στο χαβαλέ, ότι το τηλεκατευθυνόμενο πολεμικό σκάφος τύπου drone δεν χωράει σε ράφη παιδικών καταστημάτων. Είναι 6 μέτρα σκάφος, σαν μισή πυραυλάκα το σύνε και σουλατσάριζε ανενόχλητο. Αν δεν το έβρισκε ο φιλοτελιστής Φυσιοδύφης, τι ήταν ο άνθρωπος καλή του η ώρα, θα κοιμόντουσαν ακόμα με τα τσαρούχια ή αχτύπητοι ή άριστοι. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου και για τον ντρόουν αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινάμε με τα παραπολιτικά του Σαββάτου. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζόμενους. Ποιοι θα πάρουν τι το επόμενο δίμηνο. Σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι μεγαλύτερες ενέσεις με βάση την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων. Πού θα φτάσουν οι μισθοί και ποιες έμεσες προσαυξήσεις θα εξασφαλιστούν μέσω των επιδομάτων και των τριετιών. Ετοιμάζεται νόμος για εξίσωση αμοιβών ανδρών και γυναικών. Συνεχίζω με τα παραπολιτικά. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές και Πειραιός. Τα μηνύματα ενότητας της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι ζυμώσεις εν ώψη του συνεδρίου. Τέλος, τα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται, όρια ταχύτητας, ειδικοί χώροι στάθμευσης και αυξημένα πρόστιμα μεταξύ των προτάσεων. Από τον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, συμπεριφορές. Ο Καραμανλής γυρίζει πλάτη στην παράταξη. Μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα και ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Επίσης, στα παραπολιτικά σήμερα υπάρχει ένα ειδικό αφιέρωμα για την ημέρα της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, κοινωνική κατοικία σε 4 περιοχές τα πρώτα σπίτια για ευάλωτους, ξεκίνημα σε Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, να μην αποκοπεί η πολιτική από τις θεμελιώδεις αξίες. Θα διαβάσουμε μετά το άρθρο του κ. Κακλαμάνη, γιατί μπορεί να είναι και απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τη δεύτερη θέση, η Χαριλάου Τρικούπη και τα ανοίγματα Αλέξη και Μαρίας. Επέτειος όλα όσα ξέρουμε και δεν ξέρουμε για το Κολέγιο Αθηνών. Από του Sunday Times, μετά το Ορμούζο, Παναμάς, νέα αιστεία έντασης για Τραμπ και Σι. Και έρευνα Red Alert για τη βία στις φυλακές. Ετοιμάζεται κίνηση ΜΑΤ μέσω του διαδρόμου IMEC. Το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act στις ΗΠΑ δημιουργεί νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Γράφουν τα παραπολιτικά πώς τοποθετείται και πώς ενισχύεται η Ελλάδα. Και ενώ τη Φαγιανάκη στα 4 πάνω τα χτυπήματα της μοίρας του, μετά το Παρίσι η Έμιλι δίνει έξτρα γκλάμουρ στη Μύκονο. Προγνωστικά πόσο Ακύλας θα πει φέρτο στη Eurovision και Λένα Ζευγαρά είμαι υπέρ του γάμου και της οικογένειας. Πάμε στην απογευματινή. 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι τέλος του 2027 από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους δικαιούχους θα δοθούν. Η κυβέρνηση έχει φθορά, όχι όμως ο Μητσοτάκης, γράφει η απογευματινή, επικαλούμενη τις μετρήσεις της ΠΑΛΣ και της MRB. Κάμψη για Νέα Δημοκρατία, ακούνει τη βελόνα του ΠΑΣΟΚ, χαμένη από τα αποδυτήρια Τσίπρας Καριστιανού. Η επιστροφή της Ελλάδας στον αραβικό κόσμο, η στρατηγική της Αθήνας και προσυνέδριο με το βλέμμα στον Δένδια στη Θεσσαλονίκη. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, πληθωριστική βόμβα 5,4% σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα τον Απρίλιο. Αύξηση 10% στο κόστος των μεταφορών σε σχέση με πέρυσι, άλμα 32,4% στο δίζελ και 17,1% στη βενζίνη. Η ΔΕΗ προκαλεί Big Bang στις τηλεπικοινωνίες. Ελεγκτικό συνέδριο ανοίγει παράθυρο για αυξήσεις 100 ευρώ σε 400.000 συντάξεις. Κρίσιμη πιλωτική δίκη στις 10 Ιουνίου για τον τρόπο παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης. Πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η αναφορά και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου που συναντήθηκαν χθες. Βραχιολάκη, ποιοι, πότε και πώς θα μπουν στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης, τι αλλάζει στις φυλακές, τέλος στην είσοδο όπλων και ναρκωτικών, προσλήψεις 430 σοφρονιστικών. Δεύτεροι Έλληνες στην έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, αφιέρωμα Άγιον Όρος, οι γαλαζοαίματοι που προσκύνησαν στο περιβόλι της Παναγίας. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Ο τελευταίος πειρασμός, προώρες εκλογές στο φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία, παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρήνη σύναξη των αντιμητσοτακικών στα μαρμαρένια αλόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Χάρης Καστανίδης όταν ο Ανδρέας τον διέγραψε εν μια νυχτή. Το Plan B της Έφης μετά τα μηνύματα Τσίπρα, σενάρια εξόδου από την πολιτική της Έφης Αχτσιόγλου, εννοεί. Στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, πιο φτωχή ακόμα και από Λετωνία, Βουλγαρία ως το 2030. Και η ΠΑΣΠ στον αγώνα των φοιτητικών εκλογών. Πάμε στην on-time Σαββατοκύριακο. 6 σφαίρες σαν ημέρα των γενεθλίων του. Αμετανόητος ο 54χρονος δράστης. Αν είχα 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Θεωρούσε τον 21χρονο Νικήτα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Άλλη μια θηριωδία στην Κρήτη αυτή. Και άλλο χτύπημα της μοίρας για τον Νότι, όπου χαιρέτησε και την αδερφή του 6 μήνες μετά την απώλεια της συζύγου του. Τέλος η Σία από τον Sky. Μπήκα 26 χρονών και φεύγω 46, είπε την παρουσιάστρια, όλο το παρασκήνιο. Η πρωτεΐνη που παγώνει το χρόνο, πιο κοντά στην νεότητα με μια ένεση. Αυτά είναι. Στα νέα Σαββατοκύριακο, τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο ένα ντρόουν αυτοκτονίας made in Kiev. Τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την Κατεχάκη για την ουκρανικής κατασκευής πλωτή βόμβα. Η ρωσική εν δυνάμει στόχη και τα χτυπήματα στη Μεσόγειο. Το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας. Η ειδική διαχείριση που το επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Χανταϊός όπως κορονοϊός, ομοιότητες και διαφορές. Τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Φάκελος 1, προσήφεση, προβοκάτσεις και αψιμαχίες παρά την εκεχηρία. Ο Ισαάκ Χέρτζοκ στα νέα, ειρήνη μόνο χωρίς τη Χαμάς. Ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ επίσης στα νέα, να μην γονατίσουμε μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φάκελος 2, προς μια βίαιη η Ευρώπη, προς μια βίαιη ενηλικίωση με απώλειες. Η Ρομπέρτα Μέτσολα στα νέα. Δείχνουν αμερικανικά αρχεία για τα UFO. Περίεργα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας. Οι τιμές θα είναι που πετάνε, λέω εγώ. Μάλλον αυτό νομίζω. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, τι λες εσύ. Όχι. Πάμε 10 ημέρες που αλλάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Γράφουν τα νέα, οι παρέες και οι ίντριγκες. Και μπάσκετ, η ΑΕΚ σήμερα για το χρυσό στο BCL. Ο ΠΑΟ σε 5ο μάτς με τη Βαλένθια. Η εφημερίδα των συντακτών, Σαββατοκύριακο, φάκελος δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον ρημαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Στάμος Παπαστάμου και ο Τάσος Βασιλείου. Αλέξης Τσίπρας, ο στενός κύκλος, οι 20 συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού που χτίζουν το νέο κόμμα. Συνεντεύξεις Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο Ιάσονας Αποστολόπουλος Διασώστης. Το θέμα της Ευσύνη, λειψιδρία. Πόσο μύθος και πόσο αλήθεια. Πληθωρισμός 5,4% τον Απρίλιο. Στα ύψη όλο το 2026.
1: 2000 FM. Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
4: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
5: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87 151.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Χαμηλότερη ανάπτυξη βλέπουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και συναγερμός αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια, μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην πρώτη δημοτικού. Ο ελεύθερος τύπος, ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb, έλεγχη ΑΔΕ για εισοδήματα από το 2020 έως το 2023. Εκτοξεύθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, καύσιμα και τρόφιμα. Επίδομα 300 ευρώ και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών. Με στόχο το σκιώδη ρωσικό στόλο ξεβράστηκε στη Λευκάδα ουκρανικό πλωτό ντρόουν. Επιβεβαίωση του ελεύθερου τύπου, πλήρης απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους. Ο λόγος εκτροχιασμός του πληθωρισμού, αυξήσεις φωτιά σε τρόφιμα, καύσιμα και στέγαση. Κυβέρνηση Τραμπ αρχίζει δημοσίευση των πολυαναμενόμενων αρχείων για τα UFO. Ρίσκο φτώχειας για τους ευάλωτους, η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών. Στη σκία των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις προαναγγέλουν κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Φυλάδιο του ΚΚΕ για τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και την εκτείναξη της ακρίβειας. 81 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, έμπνευση και φάρος κόντρα στην διαστρέβλωση και την παραχάραξη της ιστορίας. Και στην τελική ευθεία για τις φοιτητικές εκλογές στις 13 Μάη, πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Η εφημερίδα Δημοκρατία, πολεμική εισβολή, το οπλισμένο σκάφος στον Ιω... Πάμε πάλι. Το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα, αλλά και για το σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου που έχει αποσταλεί στα νερά μας. Αποκλειστικό άρθρο του πρέσβη της Ρωσίας, Μάσλοβ, στην Δημοκρατία, με την ευκαιρία της 81ης επετείου της Μεγάλης Νίκης. Απόλυτα έγγραφα UFO στην Ελλάδα κατέγραψαν πιλότοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στην εστία. Νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, Bloomberg, η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδος, στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Συνταπλάς, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη φτώχεια της τρίτης ηλικίας και με τη σφραγίδα της Eurostat. Καταρρύπτεται η κυβερνητική προπαγάνδα ότι ενισχύει το εισόδημα των συνταξιούχων που με το ζόρι επιβιώνουν με την ακρίβεια. Αντί να δώσει λύσεις στα προβλήματα, η ανάλγητη κυβέρνηση βάζει τα στελέχη της να γράφουν άρθρα ότι θα πάνε δωρεάν διακοπές 25.000, ενώ η ανέχεια πλήττει περισσότερους από 1 εκατομμύριο.

Αλλαγή του ΩΣΑ για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος. Κόσμος πόσο λάθος έχει διαβάσει την Κίνα, ο Τραμπ. Αυτεμπορική. Σε ομοιρία από τον υψηλό πληθωρισμό, Απρίλιο συν 5,4% δείκτης, δοκιμάζονται σκληρά νοικοκυριά και παραγωγικές επιχειρήσεις. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, υποδοκιμασία η εκεχηρία με επιθέσεις και δηλώσεις, πόλεμος ανακοινώσεις Τραμπ και κέρδισαν δισεκατομμύρια έχοντας προνομιακή ενημέρωση.

0: Πάμε στον δρόμο της αριστεράς. Ενεργειακή απεικιοκρατία και ενεργειακή φτώχεια. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενέργεια είναι εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Να αντισταθούμε στην ενεργειακή εξάρτηση από τις ντόπιες ελίτ, τις πολυεθνικές, τα συμφέροντα άλλων χωρών. Στον δρόμο της ενεργειακής αυτοδυναμίας, της κοινωνικής προστασίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Επικαιρότητα, αδιέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό, μπρόζο και χειρία και πίσω ολοκληρωτικός πόλεμος. Παγκόσμια έκθεση για την ανισότητα 2026. Τύπος της Θεσσαλονίκης, στεγαστική ανάσα στη Δυτική Θεσσαλονίκη με χίλιες νέες κατοικίες, πρότυπος οικισμός κοινωνικής κατοικίας, 130 στρέμματα, αλλάζει τα δεδομένα. Στόχος παράδοση πρώτων διαμερισμάτων το 2027 με σχολεία, κοινωνικές δομές και νέες υποδομές κατοίκων. Και σε ρυθμούς προσυνεδρίου Νέας Δημοκρατίας η Θεσσαλονίκη, παρουσία Μητσοτάκη θα γίνει εντός της ΔΕΘ με ομιλία Πρωθυπουργού και Τζιτζι Κώστα. Κλείνουμε τη βόλτα στο περίπτερο με την Αγκρέντα. Ταχυδρόμος της ΑΔΕ ζητάει πίσω επιδοτήσεις. Ευρείας κλίμακας, ειδοποιητήρια ΑΔΕ με απέτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων. Καταρχάς για το 2023 φέρνουν αναστάτωση. Οικολογικά σχήματα 2025 στο μέγιστο το πριν για 5 δράσεις. Απεντάξει σε βιολογικά και κομπόστ.
1: Πακό, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

Αυτό που ακούμε είναι από το δίσκο Λάχανα και Χάχανα και ακούμε και τη φωνή του Ευγένιου Σπαθάρη. Είναι τον μπαμπάκο «Τι θα φάμε». Είναι ο Ευγένιος Σπαθάρης και χοροδία παιδιών. Ο Ευγένιος Σπαθάρης, ένας μοναδικός καλλιτέχνης του Θεάτρου Σκιών, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2009.

0: μπαμπάκο πεινάω.
1: Αυτά είναι. Τα αντιμετώπιζε η οικογένεια του Καραγκιόζη, τα αντιμετωπίζουν και νοικοκυριά και σήμερα. Μπαμπάκο, τι θα φάμε, το μείζον ζήτημα, εδώ που έχει φτάσει ο πληθωρισμός και οι τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Ελστάτ, τον Απρίλιο ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,4%. Ενέργεια, τρόφιμα, μεταφορές. Να σας πω μόνο, ο καφές ας πούμε έχει πάρει 7,9%. Έτσι. Το βλέπουμε εμείς όταν πηγαίνουμε να αγοράσουμε συσκευασίες καφέ. Αλλά το λέω έτσι να το ακούσετε κιόλας. Πολλές οι αυξήσεις. Ταυτόχρονα αυξάνεται και η τιμή του αργού ξανά στη λόγω πολέμου. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και πώς έχουν τα πράγματα. Καλώς ορίζοντας το φίλο και συνάδελφο Αλέξανδρο Κλώσσα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωσέλους.
1: Με Ευγένιο Σπαθάρη σε βάλαμε σήμερα. Γιατί
2: εξαιρετικά.
1: Έφυγε σας σήμερα, αλλά είναι επίκαιρος.
2: Είναι χαρακτηριστικό για την ελληνική κοινωνία. Ο Σπαθάρης, ο Καραγκιόζης,
1: Σε ακούμε με διακοπές. Σε ακούμε με μικρές διακοπές. Ναι.
2: Θα το διορθώσουμε αμέσως.
1: Έτσι, μπράβο, ωραία.
2: Για να δούμε.
1: Τώρα καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, είναι πάντα επίκαιρος για την ελληνική κοινωνία η ιστορία του Καραγκιόζη.
2: Εξαιρετικά επίκαιρος. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που τίμησε τον Καραγκιόζη, την λαϊκή τέχνη και.
1: Αχ, Αλέξανδρε, σε ακούμε με διακοπές. Δηλαδή με παρεμβολές. Πώς να σου πω, ακούμε παρεμβολές μέσα.
2: Κάνει μόνο το κινητό μου διακοπές. Εγώ δεν κάνω.
1: Θες να προσπαθήσουμε να σε ξανακαλέσουμε. Θες να συνεχίσουμε έτσι να δούμε μήπως στρώσει.
2: Για να εσείς ό,τι θέλετε.
1: Έλα, για πάμε να δοκιμάσουμε έτσι όπως είμαστε.
2: Ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε 5,4.
2: Ναι, έχουμε 5,4 και το κακό της όλης ιστορίας είναι ότι πέρα από το ότι αυτό σημαίνει μια πολύ μεγάλη εκτείναξη της ακρίβειας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ακρίβειας, δεν είναι μόνο σε κάτι, δεν είναι μόνο δηλαδή τα καύσιμα που έχουν ανέβει πάρα πολύ εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει το κλείσιμο των στενών του ορμού. Έχει περάσει σε όλες τις εκφάνσεις ακριβώς, πάνω από 4% η αύξηση στα τρόφιμα. Είπες και εσύ, δεν έχει τόσο πολύ αξία να λέμε τα ποσοστά που είναι εντυπωσιακά, γιατί ο κόσμος όλοι μας το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Πολλοί έχουν ακριβήνει τα πάντα. Mm. Τα ποσοστά της Ελστάτ είναι απλά μια φωτογραφία της στιγμής για να δούμε ότι πραγματικά έχει ακριβήνει το πράγμα. Mm-hmm. Απλά έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί έχουμε φτάσει στο 5,4% και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν έχουν φτάσει στο 5,4% αλλά έχουν φτάσει στο 3%.
1: Σωστό.
2: Ακρίβεια στα καύσιμα έχουμε όλοι. Δεν είναι μια ενεργειακή κρίση που πλήττει την Ελλάδα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θεωρητικά την Ελλάδα την πλήττει και λιγότερο σε σχέση με άλλες χώρες. Mm-hmm. Αν είμαστε μια χώρα που παίζουμε, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των καυσίμων που τα εισάγει. Αλλά για παράδειγμα, η αγορά παγκοσμίως έχει πάρα πολλές τρεβλώσεις. Άκουγα που έλεγες πριν για τον καφέ. 7,4% πάνω. Ο καφές είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ή το κακάο, για παράδειγμα, είναι mm-hmm. μια πάρα πολύ ωραία ιστορία αυξήσεων που ξεφεύγουν της πραγματικής εικόνα στην αγορά. Ο καφές και το κακάο για διαφορετικούς λόγους αυξήθηκαν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή από τις 3.000 δολάρια ο τόνος που ήταν το κακάο έφτασε στις 12.000 δολάρια ο τόνος mm-hmm. εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων που είχαν στην παραγωγή του κακάο. Έχει ξαναπέσει σχεδόν στις 4.000-5.000 ο τόνος, αλλά εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε τιμές κακάο, τιμές δηλαδή στα είδη σοκολάτας, από τότε που ήταν 12.000 ο τόνος. Γιατί θεωρητικά οι εταιρείες έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες σε ακριβές τιμές και εμείς ακόμα καθυστερούμε να περάσει η μείωση της τιμής στα προϊόντα.
1: Ενώ δεν γίνεται ποτέ το αντίστροφο, να έχουν πάρει πολύ μεγάλες ποσότητες σε φθηνές τιμές και να πληρώνουμε εμείς πιο οικονομικά σε σχέση με τις νέες ανατιμήσεις.
2: Ναι, γεγονός που το είδαμε ακόμα και σε αυτή την κρίση. Δηλαδή υπήρχε στα αγορά, ειδικά στα τρόφιμα και σε τέτοιου είδους προϊόντα συσκευασμένα, που λέγανε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη του Φλεβάρι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αυξηθούν οι τιμές στα προϊόντα για τα ράφια του σούπερ μάρκετ, ας πούμε, διότι εμείς έχουμε κάνει αγορές για 3 μήνες μπροστά. είναι στις αποθήκες μας. Όλα. Mm. Άρα δεν υπάρχει λόγος να αυξηθούν οι τιμές. Παρ' όλα αυτά, είδαμε αυξήσεις τις τιμές. Ή για παράδειγμα στα λιπάσματα, που ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, ότι τα λιπάσματα θα ακριβίνουν και επειδή θα ακριβίνουν τα λιπάσματα, θα ακριβίνουν τα προϊόντα, τα νοπά προϊόντα από τις καλλιέργειες. Οι αγορές λιπασμάτων έλεγαν ότι, παιδιά, εμείς δεν πουλάμε στους Έλληνες χονδρέμπορους σακί-σακί. Κάνουν πολύ μεγάλες πωλήσεις και αγορές στην αρχή τη σεζόν, δηλαδή γύρω στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Έχουν αγοράσει τεράστιες ποσότητες με φτηνές τιμές. Είναι παράλογο να σας λένε τώρα ότι ξαφνικά ανέβηκε το σακί, το λίπασμα ή ο τόνος στο λίπασμα 200% πάνω επειδή έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ. Αυτά τα λέω ως μια ένδειξη ότι μέσα σε όλο αυτό που ζούμε προφανώς και υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι κερδοσκοπίας από τη μία και ένα τεράστιο κομμάτι αδυναμίας των αρχών να ελέγξουν την κερδοσκοπία και τις αυξήσεις των τιμών.
1: Ναι.
2: Και είναι... αυτό το βλέπουμε στο ράφι.
1: Το ζούμε. Αυτό το ζούμε όλοι καθημερινά. Έτσι, την αναποτελεσματικότητα δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
2: Δυστυχώς. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Γι' αυτό και αν το κάνουμε, αν το δούμε συγκριτικά νούμερα, με τα νούμερα της Eurostat για παράδειγμα, που τα είδαμε μερικές μέρες πριν, ο μέσος όρος της Ευρώπης ήταν 3%. Η Ελλάδα είχε 4,6%. Μέσα σε μερικές ημέρες η Eurostat τα στοιχεία της τα παίρνει από την Ελστάτ, από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Mm-hmm. Έτσι, τα στοιχεία τα έβγαλε πριν από 10 μέρες περίπου η Eurostat. Μέσα σε 10 μέρες που επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία για να βγουν τα στοιχεία του Απριλίου για την Ελστάτ, από το 4,6 πήγαμε στο 5,6.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: είναι φοβερό.
2: Ναι. Πάρα πολύ ακρίβεια.
1: Επίσης θα είχε πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει μια έρευνα που να καταγράφει, στατιστικά εννοώ, πόσο φτωχοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες τα νοικοκυριά με όλο αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που θα το δούμε σε μερικούς μήνες, όταν θα κάτσει η μπήλια, όταν δηλαδή οι τιμές πια θα είναι σταθεροποιημένες στα υψηλά τους. Και τα εισοδήματα θα δούμε πόσο μπορούν να αντιμετωπίσουν. Τα στοιχεία που έχουμε τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή η αγοραστική μας δύναμη είναι η τελευταία στην Ευρώπη. Μας πέρασε και η Βουλγαρία. Άρα τι σημαίνει αυτό το σχήμα που πάρα πολλές φορές ακούμε ότι αυξήθηκαν οι μισθοί. Είναι ένα πολύ μικρό μέρος της πραγματικότητας. Το ζήτημα δεν είναι αν αυξήθηκαν οι μισθοί ποσοστιαία. Το ζήτημα είναι αν αυτοί οι μισθοί όσο αυξήθηκαν μπορεί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινότητά μας εξαιτίας της ακρίβειας των υποχρεώσεων όλων αυτών των ζητημάτων. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση. Είμαστε οι πιο αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες καθημερινότητας με το μέσο μισθό.
1: Έτσι,
2: που καταγράφεται. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι τι κάνουμε ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια.
1: Χθες ακούσαμε από τον κύριο Πιερακάκη στο συνέδριο της ημερησίας, άφησε, μάλλον ουσιαστικά προανήγγειλε ότι την άλλη εβδομάδα θα έρθει στη Βουλή προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για μέτρα στήριξης, αλλά αναρωτιέμαι τι μέτρα θα είναι αυτά.
2: Ναι, πάνω κάτω θα είναι τα μέτρα που ξέρουμε, θα περάσουν δηλαδή τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Και από ό,τι φαίνεται θα περάσει και μια επανάληψη των μέτρων για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία, την επιδότηση των 20 λεπτών και ίσως ένα fuel pass ακόμα. Θα δούμε εάν σε αυτά τα μέτρα θα υπάρχει κάτι ως market pass, δηλαδή μια επιταγή ακρίβειας για τα σούπερ μάρκετ. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι και τα στοιχεία τα έχουμε πλέον από φορείς, από παράγοντες που δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν διαφορετική άποψη για τα πράγματα σε σχέση με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι πώς το διαβάζεις. Ο Fitch λοιπόν, ο ξένος οίκος που αξιολογεί τις οικονομίες, έβγαλε μια έκθεση σε σχέση με την πορεία των ευρωπαϊκών οικονομιών και την ακρίβεια. Mm-hmm. Και πώς αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες την ακρίβεια. Λέει λοιπόν ότι η μόνη χώρα που εξαιρείται από τον τρόπο που έχει αντιμετωπιστεί η ακρίβεια είναι η Ελλάδα. Όλες οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη έχουν αντιμετωπίσει την ακρίβεια με οριζόντια μέτρα. Δηλαδή μείωση φόρων, ΦΠΑ, ειδικού φόρου κατανάλωσης ή τέλος πάντων κινήσεις που να επηρεάζουν οριζόντια τις τιμές των προϊόντων όπου έχουν εφαρμοστεί αυτές. Ώστε η τιμή του προϊόντος να είναι φτηνή για όλους και μονίμως φτηνή. Αντίθετα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που λειτουργεί με επιδόματα. Δηλαδή, 50 ευρώ για να πάρεις βενζίνη. Μόλις τελειώσει τα 50 ευρώ που σου δίνω εγώ, από εκεί και πέρα θα πληρώνεις τη βενζίνη πανάκριβη.
1: Ο οίκος Fitch είπε στο βγαλευτό.
2: Ο Οίκος Φίτς.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν.
2: Ο Οίκος Φίτς βέβαια πανηγυρίζει για την Ελλάδα. Λέει ότι η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα που δεν θα έχει δημοσιονομικά προβλήματα εξαιτίας της απόφασής της να μην πάρει οριζόντια μέτρα.
1: Ναι.
2: Αλλά ο Οίκος Φίτς.
1: Μπράβο μας. Αυτό έχω να πω. Ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Κάνει εξαίσεις βλέποντας εάν μπορεί να επηρεαστεί η κατάσταση αξιολόγηση της χώρας σε σχέση με τη δουλειά που κάνει ο Οίκος Φίτς.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως αρχίζει και πλησιάζει πάλι σε αυτό το να ευμερούν οι αριθμοί αλλά όχι άνθρωποι
1: βέβαια,
2: όλα αυτά τα
1: έτσι,
2: περίεργα.
1: Έτσι.
2: Διότι ναι μεν είμαστε μια χώρα που δυστυχώς έτσι όπως λειτουργήσαν, όπως δούλεψαν τα δημόσια οικονομικά μας τα προηγούμενα χρόνια όσοι μας κυβερνούσαν μας έχουν κάνει να μην έχουμε μεγάλες δυνατότητες να αντιδράσουμε όπως έχουν οι υπόλοιπες χώρες που έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο να αντιδράσουν, αλλά από την άλλη αυτός ο βραχνάς του να πρέπει το δημόσιο ταμείο μας να είναι πάντα υγιές, να μπορούμε να πληρώνουμε τα δάνεια, να μπορούμε να είμαστε.
1: Και να μην είμαστε εμείς υγιείς, ίσως.
2: Πρωτογενή πλεονάσματα και υπερπλεονάσματα τεράστια, γιγάντια, αλλά να μην μπορούμε να δώσουμε πάνω από 100 εκατομμύρια για να μειώσουμε την τιμή του πετρελαίου. Και την ίδια ώρα τα έσοδα του προϋπολογισμού να δείχνουν ότι ενώ δώσαμε 100 εκατομμύρια για να μειώσουμε κατά 20 λεπτά την τιμή του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία, μας ήρθαν έσοδα εξαιτίας ακρίβειας από το πετρέλαιο κίνησης 80 εκατομμύρια.
1: Πολύ ωραία.
2: Άρα στην πραγματικότητα το κράτος έβαλε το χέρι στην τσέπη για 15 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
2: Και όχι για 100 εκατομμύρια. Άρα ήταν πολύ μικρή η παρέμβαση που έκανε το κράτος. Παρ' όλα αυτά μας λένε ότι δεν έχουν περιθώρια. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς από τη μία να λες που μπράβο μας και είμαστε οι καλύτεροι δημοσιονομικά και μας φύγουν το χέρι και μειώνουμε το χρέος και κάνουμε και ράνουμε και όλα αυτά, και από την άλλη να μπορείς να κάνεις δύο κινήσεις ώστε να ελαφρύνεις λίγο τον κόσμο. Και εδώ, και κλείνω την πολυλογία, εδώ
1: είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λες. Απλά δεν έχουμε και χρόνο.
2: Είναι πολιτικό, δηλαδή πώς επιλέγει η κυβέρνηση κάθε φορά, όποια κυβέρνηση είναι πάνω, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Και επειδή είμαστε στην αρχή της ακρίβειας, δεν είμαστε στο τέλος, ακόμα και αν τελειώνει ο πόλεμος, είμαστε στην αρχή της ακρίβειας, καλό να το συζητήσουμε τώρα και να το λύξουμε τώρα σαν κοινωνία και σαν πολιτικός κόσμος πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, όπως θα αντιμετωπίσουμε στην Ουκρανία που έφτασε στο 10% πληθωρισμός, ή όπως θα αντιμετωπίζουν οι Ισπανοί που τον προηγούμενο μήνα μείωσαν τον πληθωρισμό και δεν τον αύξησαν όπως ο υπόλοιπος κόσμος.
1: Μάλιστα. Είναι πραγματικά τόσο πλήρες και τόσο αναλυτικό όλο αυτό που μας περιγράφεις και είναι και αυτό που ζούμε, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε Κλώσσα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.

Ο Τζιμάκος είναι αυτός, Τζίμης Πανούσης, αχ Ευρώπη, γιατί ενώ η 9η Μαΐου είναι η μέρα αντιφασιστικής νίκης, λίγο αργότερα αυτό δεν πολύ άρεσε και αποφασίσαν να το κάνουν η μέρα της Ευρώπης, πρέπει να σας πω, γιατί το 1950, μια μέρα σας σήμερα, ο τότε Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρομπέρ Σούμαν, έκανε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έκανε δηλαδή? Έβγαλε μια διακήρυξη καλώντας Γερμανία, Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Πάμε με διαφημιστικό μήνυμα. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και θα επιστρέψουμε.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζομένους. Ποιοι θα πάρουν τι το επόμενο δίμηνο. Σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι μεγαλύτερες ενέσεις με βάση την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων. Πού θα φτάσουν οι μισθοί και ποιες έμεσες προσαυξήσεις θα εξασφαλιστούν μέσω των επιδομάτων και των τριετιών. Ετοιμάζεται νόμος για εξίσωση αμοιβών ανδρών και γυναικών. Σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές και Πειραιός. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Τα μηνύματα ενότητας της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι ζυμώσεις εν όψη του συνεδρίου. Τέλος, τα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται. Όρια ταχύτητας, ειδικοί χώροι στάθμευσης και αυξημένα πρόστιμα μεταξύ των προτάσεων. Πρωταγωνιστές. Μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα. Αποφάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Κοινωνική κατοικία. Σε 4 περιοχές τα πρώτα σπίτια για ευάλωτους. Ξεκίνημα σε Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Ετοιμάζεται κίνηση ΜΑΤ μέσω του διαδρόμου IMEC. Πώς τοποθετείται και πώς ενισχύεται η Ελλάδα. Μετά το Ορμούς. Ο Παναμάς, νέα εστία έντασης για Τραμπ και Σι. Έρευνα. Red Alert για τη βία στις φυλακές. Ημέρα Ευρώπης. Ειδικό αφιέρωμα. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι. Μετά το Παρίσι. Η Έμιλι δίνει έξτρα γκλάμουρ στη Μύκονο. Ξεκινούν τα γυρίσματα. Τι λέει ο δήμαρχος στο Secret. Προγνωστικά. Πόσο Ακύλας θα πει φέρτο στη Eurovision. Με αέρα φαβορί για το πρώτο βήμα στη Βιέννη. Λένα Ζευγαρά. Είμαι υπέρ του γάμου και της οικογένειας. Η διάσημη τραγουδίστρια αποκαλύπτει τα σχέδιά της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
4: Διαβάστε στην απογευματινή στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στον απόϊχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα τα βλέμματα στο Δένδια. Έτοιμες 2.300 κοινωνικές κατοικίες έως το τέλος του 2027. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους θα δοθούν. Ξεκινάει το βραχιολάκι για τους κρατούμενους. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Πατίνια. Το σχέδιο Χρυσοχοίδη για πλήρη απαγόρευση στους κάτω των 18 ετών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση.
13: 2000 FM.
14: Oh, oh, oh, oh.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται.
14: Τι σούκλα είναι αυτή?
6: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
15: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
16: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Παρακαλώ.
20: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
21: έρχεται η πεθερά μου.
22: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
21: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
23: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
24: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
23: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
24: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
23: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
24: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
23: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
24: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
23: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
24: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
23: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
26: Energizers! Νιώθω άνετα!
27: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
26: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
27: Χαμογελώ μέσα τους!
28: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
29: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
1: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
2: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
2: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Με τις προσφορές σου. Σπαλαχοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
11: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Καθησυχάζουν, λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να πάρει τις διαστάσεις που είχε πάρει ο κορονοϊός, ας πούμε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

ακούμε τις εξαιρέσεις του Ρους. Να έρθω σε εσάς, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνείτε έτσι και μπορούμε να έχουμε τη πιο διαδραστική σχέση. Καλημερίζω την Ελένη με το θέμα πάλι της μεταφοράς των φοιτητών στοιχείων. Λέει, θέλω να ρωτήσω, κανείς δεν ήταν ποτέ φοιτητής ή μαθητής? Τι δεν καταλαβαίνουν? Η απόσταση πανεπιστήμιο, φοιτητική εστία είναι 4 χιλιόμετρα στοιχείο. Πώς θα πάνε οι φοιτητές? Βάλτε δρομολόγια λεωφορείων. Ελένη μου, έχετε δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Το έχουμε αναδείξει το θέμα από τα παραπολιτικά. Τι να πω εδώ, κοιτάξουμε να το ξανακάνουμε. Και άλλο θέμα εδώ από το Μάρκο. Άλλο μήνυμα για τυχείο. Οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στη Λέσχη για φαγητό. Στη φοιτητική εστία η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη. Έχεις δίκιο, Μάρκο. Το λέμε, το ξαναλέμε, το ξαναλέμε. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Ο Θύμιος. Στη Βόρεια Εύβοια, λέει, το πάνω κομμάτι, το υπερβόρειο, έχει κλείσει το μοναδικό μονοπάτι με τον κύριο Μπένο εδώ και 4 χρόνια. Ο κύριος Μπένος είχε αναλάβει μετά τις μεγάλες φωτιές της Εύβοιας, πρέπει να σας πω. Η υπερβόρειο της Εύβοιας, λοιπόν, λέει, για να πάμε στη Χαλκίδα, πάμε από τον Μπράλο. Η υπόσχεση ήταν πέρσι το Φλεβάρι να ανοίξει. Φτάσαμε ήδη Αύγουστο του 26. Και πρόσεχε τώρα, λέει, τι λένε. Θα τον ανοίξουν το δρόμο, το μονοπάτι δηλαδή, με φανάρι. Θα έχει μια ώρα άνοδο και μια ώρα κάθοδο. Αναρωτιέμαι, λέει ο Θύμιος. Στη Σάντις υπάρχει τέτοια πατέντα κοντά στο Μάτσου Πίτσου στα 5.000 μέτρα υψηλό. Μέτρο. Όχι, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον όμως. Και συνεχίζει με το υπόλοιπο θέμα των οικονομικών. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, λέει, οι νοικοκυρέοι να το φίλει, εμείς δηλαδή μπορεί στο πεδίο να είμαστε λιγόψυχοι και στέλνουμε τον Τζολάνι να πολεμήσει. Ωστόσο, είμαι πολύ ανθεκτική στην πείνα. Αν είχε 2.500 δραχμές το σουβλάκι στο Ιράν, οι Μουτζαχεντίν θα είχαν παραδοθεί από το 1985. Στα οικονομικά και στον πληθωρισμό που μας έλεγε ο Αλέξανδρος Κλώσσας πριν, σε αυτά αναφέρεται και ο Αναστάσης, αυτό που περιγράφεται, λέει, ονομάζεται πολιτική προτεκτοράτου. Είμαστε η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης, τελεία και παύλα. Τα χειρότερα έρχονται.

0: Βασίλης, ο Βασίλης που είναι αυτοκινητικής, δεν τα πάω καλά σήμερα, αυτοκινητιστής. Ταξί, λέει καλημέρα, μαύρο στο Μητσοτάκης, 500 ευρώ επιπλέον φόρος για τη φοιτήτρια κόρη μου που εργάζεται για το χαρτζιλίκι της. Καλημέρα Βασίλη μου, καλές διαδρομές σήμερα. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που φιλοξενήσαμε εδώ τον γιατρό, τον καθηγητή ιατρικής στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιαννόπουλο, και μας έλεγε για το εξώδικο που έχουν κάνει 90 πανεπιστημιακοί στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς 2,5 χρόνια μετά από την προκήρυξη του διαγωνισμού για διδακτορικούς, μεταδιδακτορικούς, για ερευνητικά προγράμματα που αφορούν συμπράξεις πανεπιστημίων, δεν υπάρχει καμία απάντηση ακόμα. Είναι αυτό που λέμε πώς να κερδίσουμε πίσω τους νέους που έχουν πάει για εργασία και τον αφρό της νεολαίας με πτυχία μεταπτυχιακά διδακτορικά στο εξωτερικό, αυτό το Rebrain Greece που το διαφημίζει η κυβέρνηση και καλά κάνει και το διαφημίζει. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη για αυτό το θέμα. Βγήκαν λοιπόν βγήκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της Greece in Figures πάνω στα στοιχεία της Eurostat για το τι γίνεται με το brain drain στην Ελλάδα, και έδειξε ότι σε όλα τα επίπεδα το brain drain δυστυχώς αυξήθηκε. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτερικό για δουλειά, για αναζήτηση καλύτερης δουλειάς και καλύτερης ζωής, αυξήθηκαν πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη. Είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και συνιδρυτής του Greece in Figures. Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω πρώτα να μας πείτε μια-δυο κουβέντες για τον Greece in Figures, δηλαδή τι είναι αυτό το σχήμα που αναλύει όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Βεβαίως. Το Greece in Figures γεννήθηκε ουσιαστικά εν μέσω κορονοϊού. Mm-hmm. Αν θυμάστε τότε, κάπως βία μπήκαν στη ζωή μας οι αριθμοί, τα γραφήματα, αριθμοί αύξησης, ένα σωρό από τεχνικές ορολογίες που έπρεπε να τις βλέπουμε κάθε μέρα. Και δεν τις πολύ καταλαβαίναμε, για να πούμε την αλήθεια.
0: Ισχύει.
1: Οπότε αυτό μας δημιούργησε έτσι μια ανάγκη, η οποία ήταν να συλλέξουμε δεδομένα, να τα αναλύσουμε και να τα παρουσιάσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά πρώτα απ' όλα σε εμάς, αλλά και μετά και σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν τις τεχνικές γνώσεις να το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Εν τέλει αυτό μεγάλωσε, γιατί η ανάγκη για να καταλαβαίνουμε τα δεδομένα και τα φαινόμενα στην Ελλάδα παρέμεινε. Τώρα έχουμε τον πληθωρισμό, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε το χρέος, οπότε τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Και πλέον έχουμε μια γεμάτη πλατφόρμα, περισσότερο από 800 γραφήματα, αναλύσεις, επεξηγήσεις δεδομένων και φαινομένων που μας απασχολούν και συνεχίζουμε να την εμπλουτίζουμε.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, γιατί έχετε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση πάνω στα στοιχεία της Eurostat για την διαρροή επιστημόνων και όχι μόνο νέων ανθρώπων στο εξωτερικό από την Ελλάδα, έτσι. Και το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε δυστυχώς ιστορικό ρεκόρ των Ελλήνων στην Ευρώπη, που έχουν καταφύγει στην Ευρώπη για να εργαστούν. Κάτι που διαψεύδει όλο αυτό το αφήγημα περί brain gain, rebrain Greece και όλα τα άλλα. Δυστυχώς το διαψεύδει. Να δούμε λίγο τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Βεβαίως. Ουσιαστικά να πούμε εδώ ότι για να κάνουμε αυτή την έρευνα, την ανάλυση, βασιστήκαμε σε τι, στην έρευνα εργατικού δυναμικού. Είναι η ίδια η έρευνα που κάνει η Ελστάτ για να μετρήσει την ανεργία. Αυτή είναι κανονικοποιημένη σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και μέσα σε όλες τις ερωτήσεις που κάνουν που αφορούν την ανεργία, δηλαδή αν εργάζεστε, αν ψάχνετε εργασία και όλα αυτά, ρωτάνε και δύο ερωτήσεις που αφορούν την προέλευση. Δηλαδή ρωτάνε σε ποια χώρα γεννήθηκες και ποια είναι η υπηκότητά σου.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούμε, συγκεντρώντας όλα τα στοιχεία από όλες τις στατιστικές, να συγκεντρώσουμε πόσοι είναι κατά προσέγγιση, είναι εκτιμήσεις, δεν είναι ακριβείς αριθμοί, οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Οπότε εδώ αφορά Έλληνες οι οποίοι είναι της ηλικίας 20 με 64 ετών, δηλαδή σε ηλικία εργασίας. Και βλέπουμε ότι το 2025, σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε στο... Σε ρεκόρ, σε χρονιά ρεκόρ. Δηλαδή, οι Έλληνες πάντα αυξάνονταν μετά την κρίση στην Ευρώπη. Μετά τον κορονοϊό, το 21 άρχισαν να πέφτουν, αλλά από το 24 και μετά ξανανεβαίνουν με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι πριν.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό νέων ανθρώπων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: που είναι ηλικίες από 20 έως 64 ετών, οι οποίοι φτάνουν τις 128.500 που έχουν φύγει στο εξωτερικό την τελευταία χρονιά ή συνολικά είναι αυτό?
1: Αυτό είναι σύνολο, όσοι εκτιμάμε ότι ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη.
0: Είναι πάντως, λέτε, το υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Συνήθως βλέπαμε μία τάση προς μετανάστευση ατόμων που έχουν εκπαίδευση δημοτικό γυμνάσιο ή λύκειο ή επαγγελματική κατάρτιση. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια τεράστια αύξηση των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει ανώτατη εκπαίδευση και ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.
0: Και είναι μεγάλο το ποσοστό και σε μικρότερες ηλικίες που είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτη δευτεροβάθμιας, η οποία επίσης είναι 30.300 άτομα μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς όπως τα λέτε. Αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο λογικό, γιατί πλέον πολύ περισσότεροι Έλληνες αποκτάνε πανεπιστημιακή εκπαίδευση από πριν.
0: Σωστό.
1: Οπότε περιμέναμε να δούμε αυτή την αλλαγή, εννοείται. Αλλά απ' την άλλη, είναι άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει το πτυχίο τους και δεν ζουν στην Ελλάδα και δεν εργάζονται στην Ελλάδα.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, γιατί φεύγουν, τι προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που έχετε αναλύσει? Φεύγουν μόνο για καλύτερα χρήματα? Γιατί φεύγουν?
1: Ένα από τα στοιχεία που μπορούμε να μετρήσουμε σε αυτή την έρευνα από τις έρευνες πάλι των εκάστοτε κρατών είναι αυτό που βλέπουμε, το ποσοστό απασχόλησης. Δηλαδή μπορούμε να δούμε το ποσοστό απασχόλησης των Ελλήνων μέσα στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν αποκτήσει ανώτατη εκπαίδευση εναντίον των ποσοστών στην Ελλάδα. Οπότε αυτό που βλέπουμε, ειδικά αν έχεις ανώτατη εκπαίδευση και διαμένεις στην Ευρώπη, το ποσοστό απασχόλησης αυτών των Ελλήνων είναι στο 87,5%. Δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από ότι το 76% που είναι στην Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά, ο τρόπος που μπορούμε να το επεξηγήσουμε, είναι ότι έχει πάρα πολλές περισσότερες ευκαιρίες στο εξωτερικό για δουλειά, λογικά και στον τομέα στον οποίο σπούδασαν. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την τεράστια εκροή αυτών των ανθρώπων.
0: Σκέφτονται επαναπατρισμό, νομίζετε, οι περισσότεροι? Μάλλον όχι νομίζετε, τι προκύπτει? Δηλαδή βλέπουμε να θέλουν να έρθουν πίσω, να επιχειρούν να έρθουν?
1: Εδώ η αλήθεια είναι πως πολλά στατιστικά στοιχεία δεν έχουμε. Αυτό χρειάζεται έρευνα να γίνει. Αλλά σίγουρα από τα event που γίνονται στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πηγαίνει και το παρακολουθεί. Τώρα ποια κίνητρα θα οδηγήσουν στον κόσμο να επιστρέψει, δεν το γνωρίζουμε. Είναι λίγο, θέλει πολύ μελέτη και θέλει και λίγο πειράματα.
0: Υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα? Γιατί πρόσφατα είχαμε ένα θέμα με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που βγήκε.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Οπότε ίσως υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες τώρα από ό,τι υπήρχαν παλαιότερα, αλλά πάλι είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις αντίστοιχες τις υπηρεσίες.
0: Ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται να συμμετέχει σε αυτό. Δηλαδή, οι εταιρείες θέλουν, ας πούμε, να προσλάβουν αυτό που λέμε καλά μυαλά για να επενδύσουν πάνω τους.
1: Αυτές οι θέσεις εργασίας εδώ είναι κυρίως σε ιδιωτικές εταιρείες. Απλά είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν έχουμε, σε σχέση με τις υπηρεσίες, δηλαδή, είναι τεράστια διαφορά. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, 2.000 κενές θέσεις εργασίας στις επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες και αντίστοιχα στις υπηρεσίες να έχουμε 17.000. Ναι. Είναι τεράστια η απόκληση.
0: Μάλιστα. Είστε κι εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, μέλος του Brain Drain, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι φαντάζομαι μεγάλη κοινότητα αυτή και στην Ολλανδία όπου είστε εσείς, αλλά και σε πολλές χώρες με τους Έλληνες που έχουν φύγει εκεί για να εργαστούν. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μισθολογικό στην Ελλάδα ή είναι και η συνολική έτσι, απαξίωση στην εργασία.
1: Αυτό τώρα θα μιλήσω λίγο ανέκδοτα, δηλαδή δεν νομίζω πως...
0: Έτσι, δεν σας ρωτάω από την εμπειρία και από τις συζητήσεις που κάνετε και όχι από τα στατιστικά στοιχεία.
1: Ακριβώς, ναι. Θα έλεγα πως η δική μου εκτίμηση, η δική μου εντύπωση είναι ότι η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον τομέα των ευκαιριών. Mm-hmm. Δηλαδή οι ευκαιρίες, ειδικά εγώ που είμαι στο Άμστερνταμ, είναι μια πόλη που συγκεντρώνει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους mm-hmm. από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, με πάρα πολλές τεχνολογικές εταιρείες που έρχονται εδώ και εγκαθίστανται, πολύ καλά πανεπιστήμια. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο υπόβαθρο από πίσω. Δηλαδή δεν μπορείς απλά να δημιουργήσεις ένα κίνητρο φορολογικό και ξαφνικά ο κόσμος να έρθει, γιατί δεν είναι μόνο το χρήμα το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός από πίσω που αφορά χρήματα στα πανεπιστήμια, χρήματα στο Δήμο, χρήματα... εταιρείες οι οποίες θέλουν να κατασταθούν στην πόλη. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένα σύστημα εδώ στο Άμστερνταμ συγκεκριμένα και στην Ολλανδία, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει πολλούς ανθρώπους με υψηλής εξειδίκευσης.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χρειάζεται πολλά χρόνια για να δημιουργηθεί. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Σωστό, αλλά κάποτε πρέπει να μπουν και οι βάσεις.
1: Ναι, και απ' την άλλη είναι και εργασιακές συνθήκες. Δηλαδή στην Ολλανδία η εργασία είναι πάρα πολύ ευέλικτη. Mm-hmm. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να αλλάξεις το συμβολαιό σου και να το κάνεις να μην είναι 40 ώρες, να είναι 32, για να μπορείς μια ημέρα να μην δουλεύεις, να ασχολείσαι με την οικογένειά σου ή με κάτι δικό σου. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο ευέλικτο η εργασία και εντάξει, η Ολλανδία είναι και μια πολύ πιο πλούσια χώρα, οπότε ναι, έχει το περιθώριο να το κάνει αυτό.
0: Θυμάμαι μια έρευνα που είχε γίνει το 2018 νομίζω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο υπό την καθηγήτρια Αλεξάνδρα Κορονέου και ήταν έρευνα με συνεντεύξεις. Ναι. Σε νέους ανθρώπους που είτε είχαν φύγει είτε σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό και πάρα πολλοί μιλούσαν για την απαξίωση στην εργασία, δηλαδή νεαροί δικηγόροι ας πούμε, για το πώς τους συμπεριφέρονται και τι αναγκάζονται να κάνουν για χρόνια, νεαροί γιατροί. Θέλω να πω ότι ήταν ένα κομμάτι αυτών που λέγαμε πάντα με τις καλές δουλειές, δικηγόρος, γιατρός και όλα αυτά, ήταν με την παλιά λογική των γονιών μας ας πούμε, και μιλούσαν για αφόρητη απαξίωση στο χώρο εργασίας τους.
1: Η αλήθεια είναι πως αυτό το είδαμε να συμβαίνει και στις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ για το Brain Gain. Δηλαδή ήρθαν εταιρείες για να μιλήσουν, για να προσελκύσουν κόσμο να επιστρέψει mm-hmm. στην Ελλάδα. Και αν διαβάσετε, υπάρχουν στο ίντερνετ μαρτυρίες για το τι υπόθηκε, είναι λίγο. Δεν σου δίνουν και πολύ κίνητρο.
0: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή δεν προσφέρουν συνθήκες που σου λένε ότι έλα εδώ και θα έχεις μια καλή ζωή. Προσπαθούν να σε πείσουν λίγο συναισθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Έλα να βάλεις πλάτη, να φτιάξουμε
0: αυτό,
1: κάτι μαζί.
0: Το κλασικό έλα να βάλεις πλάτη.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, για τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαηλίδης, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, συνιδρυτής του Grissom Figures.

Μετάλλικα, γιατί η Αθήνα ζει σε ρυθμούς μετάλλικα εδώ και μέρες. Έφτασε η ώρα, η απόψινή συναυλία στο ΆΚΑ, sold out από καιρό, με πανάκριβα εισιτήρια στο τέλος. Έτσι να φανεβάσουν τόνους απόψε. Φαντάζομαι τι θα γίνεται την ώρα που θα παίζει αυτό το τραγούδι.

Βέβαια, εκτός από τους νέους που θα πάνε σήμερα, όσοι είναι φαν στο Μετάλλικα, νομίζω οι περισσότεροι θα είναι έτσι παππούδια της ηλικίας μας. Γελάει η Παναγιώτα. Νομίζω, παιδιά, ναι, θα δείτε παππούδια εκεί να χτυπιούνται. Έτσι όπως είμαστε σε ρυθμούς heavy metal, δεν ξέρω αν ταιριάζει, αλλά θέλω να πω δύο κουβέντες για αυτό το τελευταίο φωνικό στην Κρήτη, τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, από τον πατέρα του φίλου του, που είχε σκοτωθεί το 2023 σε τροχαίο που οδηγούσε ο Νικήτας. Όλο αυτό το πράγμα μόνο θλίψη μπορεί να φέρει. Πραγματικά δηλαδή είναι άλλη μια τραγωδία που παρακολουθούμε. Λες και είμαστε λοβοτομημένοι όλοι. Και το λέω αυτό γιατί εδώ και δεκαετίες χτίζονται αυτοί οι μύθοι για τη λεβεντιά, την κριτική που την έχουν διαστρεβλωμένα, την έχουν ταυτίσει με την βεντέτα, με την παλωθιά, με τη ματσίλα. Εντάξει, φτάνει νομίζω, πραγματικά έλεος. Το μόνο που αξίζει κανείς να κρατήσει από την τελευταία τραγωδία είναι η απίστευτα αξιοπρεπή στάση της οικογένειας του τελευταίου θύματος του Νικήτα, που αν και έχασε το παιδί της, αν και αγωνιούσε μέρα νύχτα για 3 χρόνια, ξέροντας ότι το παιδί ήταν στόχος της άλλης οικογένειας, απαγόρευσε τα όπλα στην κηδεία του, ενώ ο πατέρας του θύματος, ακόμα και σε αυτή τη στιγμή πόνου, είπε ότι δεν πρόκειται να πειράξω κανέναν. Και η αδερφή του παιδιού πριν την κηδεία του είπε: «Ελάτε, αλλά αν θέλετε, ελάτε με λύρες. Όχι με λύρες με μουσικά όργανα. Όχι με όπλα». Μόνο αυτό μπορεί να είναι λεβεντιά, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν θα μπορούσαν να είναι. Όλα αυτά που κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει με ανατριχίλα να συμβαίνουν στην Κρήτη, όλα τα άλλα είναι ξεκάθαρα εγκληματικές συμπεριφορές.

Λοιπόν, δημοσκοπήσεις πολλές είδαμε και παρακολουθήσαμε αυτή την εβδομάδα με ερωτήματα που είχαν γίνει ως τις 6-7 Μαΐου, ως τις 5-6 Μαΐου μάλλον. Ας πούμε, από την MRB που έγινε τη δημοσκόπηση για το Open, 7 στους 10 λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε μερόληπτα τη δουλειά της. 7 στους 10 επίσης λένε ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές, οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι δηλαδή, αυτοί για τους οποίους ανοίγουν δικογραφίες. 6 στους 10 λένε ότι δεν πρέπει να λένε ότι θα είναι καθοριστικό για την ψήφο τους το η άρση ασυλίας των εμπλεκομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 8 στους 10 λένε ότι έπρεπε να γίνει προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Επίσης, μεγάλο ποσοστό, περίπου 7 στους 10, λένε ότι συμφωνούν με την πρόταση Ανδρουλάκη και άλλων κομμάτων για εξεταστική για τις υποκλοπές, παρά την αρχιοθέτηση από τον Άριο Πάγο. Τι άλλο να σας πω, πολλά και στην έρευνα της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, έτσι κι αλλιώς και στις MRB παραμένει πρώτη, με πτώση όμως και εδώ και στις δύο δημοσκοπήσεις. Και οι δύο καταγράφουν και υψηλά ποσοστά επιρροής για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού που τα περιμένουμε. Αυτά θα τα δούμε πιο αναλυτικά όλα αύριο. Σήμερα είπαμε ότι είναι το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, πριν το τριήμερο του συνεδρίου που είναι 15 με 17 Μαΐου. Και σε αυτό το προσυνέδριο λοιπόν, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν στις 12 και θα είναι εκεί και ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος να δούμε αν θα απαντήσει στις βολές που δέχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και εκτός της τηλεοράσης από στελέχη και υπουργούς με πρώτο τον Άδωνη Γεωργιάδη.

0: Να έρθουμε λίγο τώρα σε όλα αυτά που έγιναν και περιμένουμε να γίνουν στην Βουλή σε σχέση με τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πάντα δείχνουν μια αμφισβήτηση των θεσμών από τον κόσμο και αμφισβήτηση το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις και στην δικαιοσύνη, στην κορυφή της δικαιοσύνης τουλάχιστον. Χθες είχαμε και επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, για το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Δηλαδή τον προειδοποίησε να μην φέρει κοινοβουλευτικά προσκόμματα τον κύριο Κακλαμάνη στο αίτημα για εξεταστική. Αυτά και πολλά ακόμα συνέβησαν στην Βουλή και αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα, και πάμε στον κοινοβουλευτικό πολιτικό συντάκτη, τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα, να δούμε τα δικά του συμπεράσματα που τα έζησε όλα αυτά από κοντά. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τζούλη.
0: Πολλά έγιναν. Πολλά έγιναν
1: και πρόκειται να γίνουν.
0: Και πρόκειται να γίνουν. Για πάμε λίγο να δούμε το απόσταγμα αυτών που συνέβησαν.
1: Κοίτα, έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, είναι εμφανέστατο αυτό, με πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, κυρίως για την κυβέρνηση, κάτι που δίνει για πρώτη φορά μετά από χρόνια το δικαίωμα και την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να μπορεί να θέτει έστω και σε ένα μικρό βαθμό την ατζέντα, δηλαδή οι ανοιχτές υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών και των τεμπών, της επιτρέπει να θέτει ζητήματα, ερωτήματα και έτσι να διαμορφώνει μια αντιπολιτευτική ατζέντα, συν όλα τα άλλα προβλήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τον κόσμο, ακρίβεια, υγεία κτλ. Οπότε εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα και επειδή έχουν κινηθεί κοινοβουλευτικές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη στο θέμα των υποκλοπών, περιμένουμε τις προτάσεις για εξεταστική, ας πούμε, επιτροπή, και το συνδέω με αυτό που είπες για τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κακλαμάνη. Mm-hmm. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης χθες είπε ουσιαστικά ότι η συνένεση από τον πρόεδρο της Βουλής να μην επιτρέψει αυτή η πρόταση να ψηφιστεί από 120 βουλευτές, αλλά να συνενέσει στην αυξημένη πλειοψηφία.
0: Είχε πει κάτι τέτοιο ο κ. Κακλαμάνης πριν?
1: Δεν είχε πει. Δεν ξέρω τώρα αν ο κ. Ανδρουλάκης έχει μία αίσθηση, ένα φόβο, μία ανησυχία ότι μπορεί να γίνει. Λίγο για να καταλάβουν και οι ακροατές, μετά την τελευταία αναφέρουση του Συντάγματος, δόθηκε το δικαίωμα στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μπορούν να καταθέτουν, δύο φορές το χρόνο προτάσεις για εξεταστική επιτροπή. Αυτές οι προτάσεις της αντιπολίτευσης χρειάζονται 120 βουλευτές τουλάχιστον για να εγκριθούν, όχι 151. Έτσι θεωρείται, βέβαια, όπως έγινε και με την πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές, ήταν κλειστή, γι' αυτό δεν το θυμάται ο κόσμος. Ναι. Με δυσκολία θα σου πω ότι θυμόμασταν και εμείς μετά από 4 χρόνια, έγινε το 22. Κατάφερε να γίνει αυτή εξεταστική. Τώρα, σε αυτό το δικαίωμα υπάρχει μια εξαίρεση και λέει ο κανονισμός ότι εφόσον φορά ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της χώρας, δεν μπορεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή να γίνεται μόνο με 120 βουλευτές, αλλά θα απαιτούνται 151. Τώρα υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες στην αντιπολίτευση, ίσως και διαρροές ως ένα βαθμό, που λένε ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί αυτό το άρθρο και θα ζητήσει για λόγους εθνικής ασφάλειας αυτή η εξεταστική να πάρει την έγκριση από 151. Βέβαια, καταλαβαίνεις και εσύ και εγώ και όλοι μας ότι αν επιτεθεί 151 βουλευτές να την ψηφίσουν, δεν θα δοθεί η έγκριση, δεν υπάρχουν 151 βουλευτές από την αντιπολίτευση ή δεν υπάρχουν 151 βουλευτές που να στηρίξουν την πρόταση της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι το 2022 έγινε εξεταστική χωρίς να γίνει επίκληση αυτής της εξαίρεσης. Άρα, από τη στιγμή που δεν έγινε το 22, γιατί να γίνει το 26? Οπότε, κύριε Κακλαμάνη, πρόεδρος Βουλής, αν συνενέσετε εσείς σε αυτό, σημαίνει ότι είναι εκτροπή. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι καταρχάς υπάρχουν και κύριοι του κ. Κακλαμάνη που λένε ότι ο πρόεδρος δεν μπαίνει σε αντιπάθεση με πολιτικούς αρχηγούς και τα πάντα θα τα αποφασίσει ολομέλεια. Mm-hmm. Ένα το κομμάτι αυτό. Και δεύτερον, υπάρχουν και βουλευτές και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε ότι επειδή είναι απόφαση της πλειοψηφίας αυτό, δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία πει όχι, εμείς θέλουμε 151, ο πρόεδρος Βουλής έχει τη μικρότερη ευθύνη από εκεί μετά, ότι η πρόταση μομφής δεν θα πρέπει να γίνει αντίον του κ. Κακλαμάνη, αλλά θα πρέπει να γίνει εναντίον της κυβέρνησης. Εγώ θα σου πω ότι αυτό το ζητάει ο κ. Φάμελος εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, να έρθει μια συνεννόηση δηλαδή με το ΠΑΣΟ και τα άλλα ακόμα στην αντιπολίτευση και να κατεδεθεί μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής τα υπόλοιπα κόμματα θετικά σε αυτό, δεν έχουν εκφέρει καν γνώμη.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πάμε στις αρχές Ιουνίου να υπολογίζουμε ότι περίπου θα γίνει η συζήτηση για την εξεταστική και την εξεταστική, σε μια τέτοια σύγκρουση, η οποία θα είναι σφοδρότατη, είναι το μόνο βέβαιο δηλαδή ότι θα είναι σφοδρότατη, τότε μπορεί αντί να δούμε μια πρόταση μορφής εναντίον του κ. Κακλαμάνη, να δούμε μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Βέβαια μπορεί να πάμε σε ένα σενάριο κλιμάκωση, δηλαδή πρώτα να γίνει μια πρόταση μορφής για τον κ. Κακλαμάνη και μετά με μια δεύτερη φορμή να πάμε σε μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, όπως και να έχει ο χρόνος.
0: Μου θυμίζεις τώρα με αυτά που λες, μου έρχεται στο μυαλό αυτά που μας είπε ο κύριος Σωτηρέλης, ο συνταγματολόγος, το προηγούμενο Σάββατο, ότι θα έπρεπε να γίνει μια πρόταση δυσπιστίας στο πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, έλεγε εκείνος. Ήταν η γνώμη του, τέλος
1: πάντων. Ναι, αυτό, ναι, είναι δηλαδή εναντίον της κυβέρνησης. Ναι, νομίζω ότι είναι στη σκέψη, έχει πέσει το τραπέζι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι στις σκέψεις τους. Δεν θα ήταν έκπληξη να το δούμε.
0: Ναι. Προφανώς το ζυγίζουν, γιατί.
1: Ναι, βεβαίως. Επίσης, έχουμε ακόμα τέλη Μαΐου τις προτάσεις για την προανακριτική εναντίον των δύο υπουργών, οι οποίοι είναι στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλη διαδικασία αυτή από την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών που την κάναμε ήδη, ως Βουλή εννοώ. Τώρα και εδώ θα είναι άλλη μια κόντρα. Πέφτουν πολύ κοντά το ένα μετά. Αλλά τέλη Μαΐου αναμένεται η συζήτηση για την προανακριτική και η ψηφοφορία για την κυρία Ραβατζή και τον κύριο Λιβανό. Αρχές Ιουνίου για την εξεταστική. Οπότε πάμε σε μια πυκνή και σύντομη περίοδο κόντρας. Σίγουρα από ό,τι φαίνεται θα έχουν προηγηθεί και άλλες εξελίξεις, ίσως με την δημιουργία κομμάτων, πολιτικών σχηματισμών, οι οποίοι αναμένονται. Και όλο αυτό το σκηνικό, όπως καταλαβαίνω, διαβάζω πριν από λίγο δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη που λέει ότι εκλογές μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ υπάρχει κυβερνητικό στέλεχος το οποίο ανοίγει ήδη την κουβέντα περί προώρων εκλογών. Ασχέτως αν θεωρεί ο ίδιος ότι δεν είναι προώρες, μια εκλογές πριν την ώρα τους είναι προώρες εκλογές. Είναι το μόνο βέβαιο εξορισμό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Εξάλλου τη ΔΕΘ την βάζουν ως ορόσημο ήδη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια είναι κάτι που συζητάνε και οι ίδιοι. Πολύ προβληματισμένοι δε τι προεκλογικός αγώνας θα γίνει με 13 συναδέλφους τους να τρέμουν στα δικαστήρια γιατί τους έχει αρθεί ασυλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το σενάριο αυτό για μετά τη ΔΕΘ, το οποίο ισχυροποιήθηκε, πρέπει να πω, και μετά και με την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Αυτό ναι, το είπε στο τέλος της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, όλο φαίνεται να έρχεται ξανά στο πολύ έντονα στην επικοινωνία.
1: Κύριε Ζούλη, όλοι οι πρωθυπουργοί πάντα τη ΔΕΘ την έχουν ως ορόσημο, γιατί έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια, έτσι, ήθιστε ως άτυπη συνήθεια, ας πούμε, πολιτική, ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί κάτι για τον κόσμο, για τον λαό, για τους πολίτες. Υπάρχουν μέτρα ανακούφιση, στήριξη κλπ.
0: Ναι.
1: Οπότε, για πάντα. Έναν κυβερνητικό σχεδιασμό, είτε εκλογικό, είτε ευρύτερα πολιτικό-στρατηγικό, η ΔΕΘ ήταν κομβικό σημείο. Εγώ, βέβαια, θα σου πω ότι μπορώ να θυμηθούμε ΔΕΘ οι οποίες έδωσαν κάτι, λίγο πολύ, οι πρωθυπουργοί, μετά οδηγήθηκαν σε εκλογές και έχασαν.
0: Δηλαδή, στατιστικά στοιχεία τώρα αυτά.
1: Ναι, δεν κατάφερε δηλαδή, η ΔΕΘ να αλλάξει κάτι, να αλλάξει ένα κλίμα όταν ήταν κοντά στις εκλογές.
0: Πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Θα έχετε πάρα πολύ δουλειά και στη Βουλή.
1: Ναι, πυκνά και ενδιαφέρον. Σίγουρα. Θα είναι γεμάτο εξελίξεις. Να μας ακούνε οι εκπρόσωποι.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα εμείς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον διεθνή αγώνα πρακτικής σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση Ημέρα της Ευρώπης. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
8: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

αγάπη. Μα σιωπαίνει και θρυνεί σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

0: τραγούδι, τρύπες από, η γιορτή από τις τρύπες, αυτό που ακούμε. Έχω κρατήσει δύο από τα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Το ένα είναι μια απώλεια. Είναι η απώλεια του Δημήτρη Γκιόνι, του μέντορα του πολιτιστικού ρεπορτάζ, που πέθανε στα 87 του χρόνια. Επί χρόνια αρχισυντάκτης του πολιτιστικού στην Ελευθεροτυπία, συνέχισε στην Εφημερίδα των Συντακτών, έβαλε τη σφραγίδα του στο ένθετο στις Νησίδες και όπως έγραψε η Ναταλή Χατζη Αντωνίου, ο Δημήτρης Γκιόνις υπερασπίστηκε τον υψηλό πολιτισμό και τους φορείς του, αλλά και το δικαίωμα του πολιτιστικού ρεπορτάζ να συνυπάρχει εισάξια με άλλα μεγάλα ρεπορτάζ.
1: Και θα διαλύαμε το κρυμμένο σου παράπονο.
0: Ο ίδιος, ορκισμένος και εσαΐ γραφιάς, πρόσφερε στον πολιτισμό μέσα από την έρευνα, το ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις και τα σχόλια και υπήρξε από μόνος του, λέει η Ναταλή, σχολή έντιμης, ανιδιοτελούς και δίκαιης δημοσιογραφίας. Και το δεύτερο που έχω κρατήσει είναι η συγκλονιστική ομιλία της Φρανσέσκα Αλμπανέζε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, της ειδικής συζήτριας του ΟΗΕ δηλαδή, για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Η σφαγή παιδιών στη Γάζα δεν είναι πολιτική, είναι απανθρωπιά, είπε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι πολλά και είναι πολύ ενδιαφέροντα και βλέπω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με το brain drain. Και οι απόψεις ποικίλουν από αυτή του Νίκου που λέει: έχουμε γκώσει στους ακαδημαϊκούς να φιλολογούν, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματική οικονομία, γι' αυτό και όλες τους οι προτάσεις δεν είναι εφαρμόσιμες. Ως την άποψη του Βασίλη που λέει: το κράτος και οι πολιτικοί έδιωξαν τις χώρες μου στο εξωτερικό που σπουδάζουν και εργάζονται ταυτόχρονα στο αντικείμενό τους. Πράγμα που δεν υπάρχει ούτε στα πιο τρελά όνειρα του πιο αισιόδοξου Έλληνα. Καν σκέφτονται να γυρίσουν, γιατί απλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα το υπόβαθρο, πόσο μάλλον μισθολογικά, για το αντικείμενο που σπουδάζουν. Ερωτήματα όπως αυτό του Δημήτρη, που βρίσκουν τα λεφτά και σπουδάζουν έξω. Δύσκολα προφανώς, Δημήτρη μου, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Πολλοί σπουδάζουν και δουλεύουν. Εδώ με χιούμορ και καυστική διάθεση ο άλλος Δημήτρης. Μας λέτε πως οι 400.000 που μας λέει ο υπουργός πως γύρισαν, δηλαδή brain gain, είναι ψέμα, κυρία Τζούλη? Ήτανε πέναλτι, κύριε Δημήτρη, δεν ξέρω. Νίκος που λέει ότι το καταπληκτικό είναι ότι κανείς δεν αναφέρεται στη συμπεριφορά των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, γιατί κρίνουν ότι υπάρχουν μόνο εργασιακά δικαιώματα αλλά όχι εργασιακές υποχρεώσεις. Δεν συμφωνώ, Νίκο μου. Κάνουν μεγάλο αγώνα πια τα νέα παιδιά. Και αυτός είναι ο Bruce Springsteen, που όταν εμφανίστηκε το 1974 σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο δημοσιογράφος John Lando έγραψε στο Rolling Stone: είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Bruce Springsteen. Και έμελε να είναι το μέλλον τότε και έμελε να είναι ως και σήμερα το αφεντικό, The Boss. Καλή σας ημέρα, αύριο 9 το πρωί θα είμαστε εδώ.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Phoenix, Ελέρια Κορτές, Veto, Donna Martha, Derpulli, Bella P και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
9: Αρεμάει με τις προσφορές σου. Σπαλαχοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ! Tell me why
10: tonight I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Αχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Love, 2023.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ένα ακόμα Σαββατοκύριακο θα περάσουμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες με τις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στον ήχο, η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και εγώ υποδέχομαι τα μηνύματά σας στο radio-παραπολιτικά.gr radio-παραπολιτικά.gr. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής.

0: Καθώς ξεκινάμε δυναμικά με ξύλινα σπαθιά, Βασιλιάς της Σκόνης το τραγούδι, κάτι από την πρώτερη νιώτη μου, την εφηβική, αρκετά χρόνια έχουν περάσει από τότε, να σας πω ότι σήμερα και αύριο θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 12 έως και τις 6 σε αρκετά σημεία της Αθήνας, διότι θα διεξαχθεί ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας, ο οποίος θα χρειαστεί την υπομονή σας, θα χρειαστεί παρακάμψεις και ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης θα είναι αποκλεισμένο, ξεκινώντας από την Φυλή, έτσι, και από δρόμους κοντά εκεί, την Αχαρνό, τη Λιοσίων, την Αρχαίου Θεάτρου, τη Λεωφόρο Πάρνηθος, και αύριο θα κλείσουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας, και στην Αμαλίας και στην Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αμαλίας, η Ακαδημίας, η Αρδιτού, η Ηλιουπόλεως, η Καλλιρόης, η Λεωφόρος Καρέα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Όλγας και πάρα πολλοί ακόμα δρόμοι. Δείτε πριν πλησιάσετε, η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, η Συγκρού και άλλα πολύ κεντρικά σημεία λόγω του ποδηλατικού γύρου που θα γίνει. Και βάζοντας τα ξύλινα σπαθιά, επιδιώκω να δώσω εμέσως και ένταση και λίγο έτσι να τσιγκλίσω μουσικά τη Βίκη Τρίφωνα, η οποία είναι κοντά μας, φίλη και συνάδελφος, αξιόλογη συνάδελφος στο powergame.gr, εδώ στον όμιλο της Next Step Media. Ασχολείται με τα τουριστικά πράγματα και θα μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση με την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί ανακοίνωσε μείωση των δρομολογίων και σε αεροδρόμια της Κρήτης και άλλα πράγματα, αλλά ας μας τα πει καλύτερα η ίδια. Βίκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο και τους ακροατές του Σαββάτου.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας πρώτα απ' όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Η υπόθεση της Ryanair δεν αφορά μόνο μια αεροπορική εταιρεία που μειώνει πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και το Ηράκλειο. Στην πραγματικότητα αυτή η υπόθεση ανοίγει μια συζήτηση για το πώς λειτουργεί σήμερα το μοντέλο των low cost αερομεταφορών, των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, και τελικά μέχρι ποιο σημείο οι τοπικοί προορισμοί, τα αεροδρόμια, οι κυβερνήσεις μπορούν ή και πρέπει να προσαρμόζουν την πολιτική τους στις απαιτήσεις των αεροπορικών εταιριών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ryanair υποστηρίζει ότι τα ελληνικά αεροδρόμια έχουν γίνει ακριβότερα και λιγότερο ανταγωνιστικά, ειδικά το χειμώνα. Από την άλλη πλευρά, η Fraport, η οποία διαχειρίζεται κάποια από τα αεροδρόμια...
0: Τα 14, προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι.
1: Διαχειρίζεται πάντως της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, και ενώ προς το παρόν, γιατί είναι και άλλα 22 που πρόκειται ακριβώς κάποια στιγμή να καταλήξουν κάπου. Θα δούμε πού.
1: Ναι, ναι. Αυτά έρχονται. Έχει προκηρύξει τώρα ο διαγωνισμός. Πάντως, από τα επίμαχα της Ryanair, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο το διαχειρίζεται η Fraport. Τα Χανιά, συγγνώμη, είναι στην ΙΠΑ ακόμα, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Λοιπόν, η Fraport λοιπόν και αρκετοί φορείς της αγοράς θεωρούν ότι η εταιρεία ακολουθεί μία γνώριμη και ιδιαίτερα επιθετική διαπραγματευτική στρατηγική. Τι κάνει? Κάνει μία δημόσια πίεση με απειλές αποχώρησης. Μην ξεχνάμε ότι πρώτα το διέρευσε στον τύπο, μετά έκανε την επίσημη ανακοίνωση σε συνέντευξη τύπου χθες στην Αθήνα, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω ότι το κλίμα δεν θα ήταν τόσο καλό για να το κάνεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ενδεχομένως.
0: Ήταν λίγο βαρύ το περιβάλλον για να το κάνεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Και ενώ οι τοπικοί φορείς, ο δήμαρχος και άλλοι τοπικοί φορείς εκεί, είχαν ήδη ξεσηκωθεί από τα δημοσιεύματα που υπήρχαν. Λοιπόν, αυτή είναι μια τακτική που κάνει η Ryanair, εν αντιθέσει με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Okay, μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι αποδίδει. Δημόσια πίεση λοιπόν, απειλές αποχώρησης και μεταφορά αεροσκαφών σε άλλες χώρες που προσφέρουν χαμηλότερα τέλη ή περισσότερα κίνητρα.
0: Βίκυ, θυμάμαι καλά ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και για την Αθήνα, για τον Ελευθέριος Βενιζέλος παλιότερα.
1: Νομίζω ότι αυτό αποσοβήθηκε πολύ γρήγορα.
0: Είχε τραβήξει πάλι το χαλί κάποια στιγμή και είχε προσπαθήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο.
1: Πήγαινα, αλλά έγιναν πάρα πολύ γρήγορα διαπραγματεύσεις και δεν τράβηξε τόσο πολύ όσο τώρα τη Θεσσαλονίκη. Πάντως έχει γίνει κάποια στιγμή, υπήρχαν κάποιες απειλές επίσης για Κρήτη παλιότερα, οι οποίες επίσης δεν προχώρησαν. Τώρα μην ξεχνάμε ότι η Ryanair έχει άνοιξε πριν από λίγο καιρό, πολύ πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα, κανένα μήνα, άνοιξε μια βάση στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Όπου η Αλβανία, επειδή προσπαθεί να γίνει τουριστικός προορισμός, τώρα στείνεται, είναι προφανές ότι οι χρεώσεις της είναι πολύ πολύ χαμηλότερες προκειμένου να προσελκύσει τις αεροπορικές εταιρείες. Επειδή λοιπόν η Ryanair πάει και φτιάχνει βάση στην Αλβανία, πιέζει τις γύρω αγορές. Επίσης, πριν από ένα διάστημα πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο στο Βερολίνο. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που το κάνει γιατί έχει πρόβλημα με την Ελλάδα. Είναι η τακτική της Ryanair αυτή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε και το εξής. Δεν αποχωρεί από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Προσοχή σε αυτό.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά να το
1: ευθυμίσουμε. Δεν αποχωρεί. Διατηρεί τη βάση στην Αθήνα, που είναι η κεντρική της βάση, συνεχίζει να δηλώνει ότι θέλει να αναπτυχθεί στην ελληνική αγορά, αλλά με διαφορετικούς οικονομικούς όρους.
0: Να πω πάντως, γιατί κοίταζα και τα στοιχεία έτσι από περιέργεια για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε. Ήταν 5,1% επάνω. Ναι. 1,44 εκατομμύρια επιβάτες ήταν η κίνηση στο Μακεδονία. Και ανωδική, αν θυμάσαι καλά και εσύ, γιατί τα βλέπεις τα στοιχεία, ήταν και η πορεία του 25, έτσι. Δηλαδή δεν είναι
1: ακριβώς.
0: Ότι είχε 8% άνοδο, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήταν 8,2%, 7,98 εκατομμύρια επιβάτες.
1: Ναι, δεν είναι ότι δεν βγάζει λεφτά. Ζητάει όμως, επειδή αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει πάρα πολύ τα αεροπορικά κάψιμα, ζητά να ρίξει το αεροδρόμιο, τα αεροδρόμια να ρίξουν το κόστος λειτουργίας για μια αεροπορική εταιρεία. Δηλαδή τα αεροδρομιακά τέλη, τους φόρους, τις χρεώσεις ανά επιβάτη και τη χειμερινή βιωσιμότητα των δρομολογίων.
0: Βίκυ, μην για πολύ λίγο στη γραμμή. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα το οποίο πρέπει να κάνουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε. Θέλω να μου πεις, κρατάω και το γεγονός ότι η Ryanair είχε πίσω στην οθόνη στη συνέντευξη τύπου που έκανε χθες και κάλεσε δημοσιογράφους για αυτή την ιστορία ένα τεράστιο... μια τεράστια επιγραφή, ας πούμε, πάνω στην οθόνη που έλεγε base closed με κόκκινα γράμματα. Μου θύμιζε αυτό το crime scene που βάζουν στην Αμερική όταν γίνονται εγκλήματα, ας πούμε, και σηματοδοτούν μια περιοχή για να μην περάσεις
1: αυτό.
0: Μέσα. Ήταν πολύ έντονο. Να συζητήσουμε λίγο για τη συνολική πολιτική marketing της συγκεκριμένης εταιρείας. Πάμε, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη Βίκυ Τρίφωνα.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Παραπολιτική.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1 και μηνύματα στο radio papakiparapolitika.gr και στο 211 1080 880. Τα υποδέχεται η Ελένη Τάγκα τα μηνύματά σας εκεί. Να επανέλθουμε στο θέμα που συζητούσαμε πριν από τις διαφημίσεις, την ιστορία με τη Ryanair και την όλη πολιτική που εφαρμόζει παγίως σε όλες τις χώρες που έχει παρουσία. Πιέζει με έναν τρόπο για να πάρει πράγματα που επιθυμεί, να κερδίσει και επιχειρηματικά ωφέλη, κυρίως να κερδίσει επιχειρηματικά ωφέλη. Η Βίκη Τρίφωνα, η συνάδελφος, η αγαπητή συνάδελφος από το powergame.gr είναι κοντά μας, συζητούσαμε γι' αυτό και λέγαμε μάλιστα, Βίκη, και για αυτή την ιστορία είχε πίσω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είχε πίσω από τον γενικό διευθυντή της Ryanair μια πολύ μεγάλη φάσα που έλεγε base closed. Η βάση έκλεισε για να μας δείξει ότι κλείσαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν αρκέστηκε στο να τα ανακοινώσει. Ήθελε με πολύ έμφαση να το δείξει αυτό το πράγμα κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Επικοινωνιακά.
1: Ακριβώς. Αυτή η επικοινωνιακή ένταση είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη Ryanair και δεν περιορίστηκε εκεί, στο base closed, αλλά αφού τελείωσε η συνέντευξη τύπου, στην οποία υπήρχε γενικά μία ένταση, δηλαδή λίγο υπήρχε μία απέναντι στους δημοσιογράφους που έκαναν ερωτήσεις, μία δυσφορία εξέφραζαν οι εκπρόσωποι της Ryanair, ο εμπορικός διευθυντής. Στο τέλος, τέλος πάντων, σηκώθηκε, πήρε ένα σαν πλακάτ, το οποίο επάνω έγραφε στα αγγλικά αυξημένο κόστος πρόσβασης ίσον, όχι ανάπτυξη, όχι δουλειές, όχι τουρισμός, και έβγαλε φωτογραφία με αυτό, κρατώντας αυτό στο ένα του χέρι, και στο άλλο χέρι του έκανε το σήμα της αποδοκιμασίας με τον αντίχειρα προς τα κάτω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ το βάζω στο μυαλό μου και το βάζω και στην κουβέντα. Θεωρείς ότι με έναν τρόπο εκβιάζει πράγματα η Ryanair?
1: Ακριβώς.
0: Να το πω ευθέως.
1: Ναι, θα σου πω. Αυτό είναι η πάγια τακτική της. Δεν το λέω γιατί ξέρω κάτι. Είναι κάτι που το έχει ξανακάνει πολλές φορές. Ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ότι οι χρεώσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί έως και 66% μετά την πανδημία. Δηλαδή μιλάμε τα τελευταία 6 χρόνια, δεν μιλάμε για 1-2. Και ότι το κόστος αναεπιβάτη ανέβηκε από 17 σε 28 ευρώ. Η Fraport έρχεται και απαντά και λέει ότι, παιδιά, οι χρεώσεις αυτές είναι γνωστές. Έχετε υπογράψει σύμβαση για αυτές τις χρεώσεις. Δεν έχουμε κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε ήδη υπογράψει. Και ισχύουν αυτές οι χρεώσεις για όλες τις εταιρείες και όχι μόνο για τη Ryanair. Και λέει λοιπόν η Fraport ότι η πραγματική αιτία για όλο αυτό είναι ο εμπορικός σχεδιασμός και η κερδοφορία της Ryanair.
0: Έχει μερίδιο ευθύνης, θεωρείς, η Fraport σε αυτό που έγινε? Η Ryanair ισχυρίστηκε ότι έγινε μια αύξηση 15% και αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισε να κινηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Για να δούμε και την άλλη πλευρά, το λέω, να μην βλέπουμε μόνο τη μία.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα δεν μπορώ να ξέρω ποιες διαπραγματεύσεις έχουν γίνει μεταξύ Fraport και κάθε αεροδρομίου με την Ryanair, ούτε ξέρω τι είναι το συμβόλαιο που έχει υπογράψει η κάθε αεροπορική εταιρεία με το κάθε αεροδρόμιο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Άρα δεν μπορώ να πω ότι ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Ναι. Το μόνο που κρίνω είναι ότι η Ryanair έχει ξανακολουθήσει αυτήν την τακτική.
0: Νομίζω έκανε κάτι αντίστοιχο και στο Βερολίνο πριν λίγες μέρες.
1: Έκανε αντίστοιχο στο Βερολίνο. Έχει κάνει τα αντίστοιχες συγκρούσεις στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Δηλαδή ακόμα και σε περιφερειακά αεροδρόμια, γιατί η Ryanair προτιμά τα περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν χαμηλότερα τέλη, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου της. Αυτό είναι το θέμα της. Αν δείτε και στο Λονδίνο πετάει, δεν πετάει στο Gatwick, πετάει στα περιφερειακά αεροδρόμια του Λονδίνου για να μπορεί να έχει χαμηλότερα
0: ανάβλα. Ναι.
1: Και τώρα ανέφερε και συνέχεια χώρες όπως η Αλβανία, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ουγγαρία, που μειώνουν φόρους και τέλη για να προσελκύσουν αεροπορική χωρητικότητα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, για να μπούμε και πολύ σύντομα σε αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι,
0: αυτό επίσης έχει σημασία για μένα να το πούμε, γιατί και θέσεις εργασίας χάνονται, έτσι. Νομίζω είναι περίπου 350 άτομα.
1: Ναι, χάνονται θέσεις εργασίας γιατί κλείνοντας η βάση μειώνεται η χωρητικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αναπληρωθούν. Και το λέω αυτό γιατί. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις χειμερινές πτήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι η Ryanair θα κόψει τις καλοκαιρινές πτήσεις, οι οποίες πηγαίνουν έρχονται γεμάτες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και για την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κλείνει τη βάση, αλλά μειώνονται οι συχνότητες. Θα συνεχίσει να έρχεται.
0: Mm.
1: Βάση σημαίνει ότι το αεροπλάνο διανυκτερεύει στη βάση του. Αυτό σημαίνει βάση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι το πάρκινγκ του, ο βραδινός του ύπνος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περιορίζεται κατά κύριο λόγο η χειμερινή συνδεσιμότητα και μειώνονται για κάποιες συχνότητες σε κάποια δρομολόγια που δεν είναι τόσο γεμάτα. Το ίδιο και στην Κρήτη. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση. Η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Πλέον υπάρχουν πολύ περισσότερες αεροπορικές εταιρείες στην αγορά.
0: Και προσεγγίζουν και Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ακριβώς. Άρα τίθεται το ερώτημα, είναι πράγματι όμοιρος η Θεσσαλονίκη μιας μόνο low cost αεροπορικής εταιρείας?
0: Mm.
1: Ναι, μεν είναι η μεγαλύτερη. Το πλήγμα αρχικά θα είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Όμως η Fraport αφήνει να εννοηθεί ότι μέρος της χαμένης χωρητικότητας μπορεί να καλυφθεί και από άλλες αεροπορικές εταιρείες.
0: Μάλιστα.
1: Και άρα εδώ τίθεται ξανά το ερώτημα με το οποίο ξεκίνησα. Μέχρι ποιο σημείο ένα κράτος ή ένα αεροδρόμιο πρέπει να μειώνει τα τέλη ή να δίνει κίνητρα τελικά για να κρατήσει μια low cost εταιρεία?
0: Ναι.
1: Γιατί οι υποδομές κοστίζουν. Η Fraport έχει επενδύσει πολλά λεφτά. Λέω συνέχεια τη Fraport γιατί μιλάμε για την Θεσσαλονίκη. Δεν είναι η Fraport το θέμα μου. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια σημαντική επένδυση στις αεροπορικές υποδομές.
0: Ναι.
1: Το κάνει και η ΕΙΠΑ.
0: Ναι. Σωστά.
1: Και η ΕΙΠΑ επενδύει.
0: Σωστά. Και το κράτος. Και το κράτος. Σωστά.
1: Το κράτος,
0: που ανήκει, όπου ανήκει η ΕΙΠΑ, έτσι, η Υπηρεσία
1: Ακριβώς.
0: Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Γίνονται επενδύσεις.
0: Και η ιδιωτική εταιρεία, η Fraport, επίσης, που έχει κάνει επενδύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν φανεί τα τελευταία χρόνια.
1: Και η όποια άλλη εταιρεία αναλάβει τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια. Και αυτή θα κάνει επενδύσεις. Αυτές κοστίζουν. Αυτός είναι ο νόμος της αγοράς.
0: Ναι.
1: Ο πελάτης, που είναι η αεροπορική εταιρεία, ο πελάτης είναι η αεροπορική επεταιρεία για το αεροδρόμιο, ναι. Θα πρέπει να, αφού απολαμβάνει των σύγχρονων υποδομών, θα πρέπει να πληρώνει παραπάνω. Εδώ είναι θέμα η διαπραγμάτευση. Πού θα κάτσει η μπήλια? Το ζήτημα είναι να μην την πληρώσει ο επιβάτης.
0: Βίκυ μου, σε ευχαριστώ αναλυτικότατη και εμβριθείς στην ανάλυση σου και στα όσα μας είπες, καθότι γνωρίζεις πολύ καλά αυτό το περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, Βίκυ Τρίφωνα από το powergame.gr. Συζητήσαμε για την υπόθεση αυτή με τη Ryanair στη Θεσσαλονίκη κατά κύριο λόγο, έτσι, γιατί είπαμε ότι μειώνει και χειμερινά δρομολόγια στα Χανιά και το Ηράκλειο, και για το ευρύτερο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Βίκυ, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και σε σένα όλα τα καλά εύχομαι. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.

0: Here comes the sun, λένε οι Beatles. Εγώ δεν τον βλέπω και πολύ σήμερα τον ήλιο να είναι έξω εδώ από το στούντιο των παραπολιτικών στην Καλλιθέα. Αν και ακούγοντας την πρόβλεψη, στη διάρκεια της ημέρας θα βελτιωθεί. Έχει πολύ σκόνη ακόμα και όλο αυτό το περιβάλλον δημιουργεί αυτό που βλέπουμε έξω από τα παράθυρά μας ή βγαίνοντας στα μπαλκόνια μας ή στον κήπο μας, ό,τι έχει ο καθένας. Ο καθένας ό,τι διαθέτει. Θα καλημερίσω μεταξύ άλλων το φίλο το Γιάννη από το σουλάρι της Αρκαδίας, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα. Και τον ευχαριστώ που μπήκε έτσι στον κόπο να στείλει την καλημέρα του. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και για πολλά ακόμα θέματα, ένα εκ των οποίων έχει να κάνει με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, και δεν αναφέρομαι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αναφέρομαι στο δημόσιο τομέα, και θα πούμε και λίγο για τον ιδιωτικό τομέα. Έχω κοντά μου δύο κυρίες, οι οποίες ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, με την διαχείριση, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. Έχουν βάλει και πολλά καινούργια εργαλεία στη φαρέτρα τους το τελευταίο διάστημα. Θα καλημερίσω τη Ρεβέκα την Πίτσικα, η οποία είναι Managing Partner της End Growth, και την Αντιγόνη την Ξιώνη, η οποία είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος στην People for Business. Και οι δύο αυτές εταιρείες σχετίζονται με ακριβώς αυτό το κομμάτι που σας προανέφερα, με το ανθρώπινο δυναμικό. Θα μας πούν πολλά περισσότερα. Ρεβέκα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντιγόνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε και οι δύο? Λοιπόν, ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Χαρά μου που είστε στα παραπολιτικά.
2: Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση και έχουμε ήδη κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Οπότε χαίρομαι πολύ που θα την συνεχίσουμε και θα τη μοιραστούμε και με τους ακροατές.
0: Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μας γνωριμία έγινε πολύ πρόσφατα στο φόρουμ των Δελφών, που αποτελεί ένα χώρο ζυμώσεων ιδεών, συζητήσεων και γνωριμιών, έτσι. Και εκεί προσέρχονται κάθε χρόνο αρχηγοί κρατών, υπουργοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, ένα πλήθος ανθρώπων που συγχρωτίζονται και αφήνουν πράγματα, αφήνουν απόψεις, αφήνουν ιδέες και αλληλεπιδρούν. Τα είπαμε λοιπόν σε ένα σύντομο καφέ, τώρα τα λέμε και σε έναν πρωινό καφέ εδώ στα παραπολιτικά. Ρεβέκα, πώς είναι τα πράγματα στο δημόσιο? Και σε ρωτάω, το συζητούσαμε και πριν μπείτε στο στούντιο και πολύ σωστά παρατήρησες, και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου ως παράδειγμα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από κάποια χρόνια που ήταν υπουργός, πριν γίνει πρωθυπουργός, να βάζει στο τραπέζι τότε το θέμα αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και να γίνονται διαδοχικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το προσωπικό του γραφείο, αν θυμάμαι καλά.
2: Πολύ σωστά.
0: Το θυμάμαι γιατί το κάλυπτα τότε, ας πούμε, δημοσιογραφικά. Ήμουν σε ένα μεγάλο site και ασχολούμασταν με αυτό το πράγμα. Λογικό είναι. Θυμάμαι αυτή την εικόνα στο μυαλό μου.
2: Καταρχήν, ό,τι έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, ήμασταν εχθές σε ένα συνεργάτη και είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση. Για να πετύχει, πρέπει να υπάρχει top-down commitment. Άρα, για να πετύχει μια οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη φάση, ο τότε υπουργός διοικητικής.
0: Να είναι αφοσιωμένος και αποφασισμένος ότι θέλει να το κάνει.
2: Ακριβώς. Και να μπορεί να είναι αποφασισμένος ότι να το κάνει και να κατανοεί τι αυτό πραγματικά σημαίνει και όχι να στέκεται στο πολιτικό κόσμο.
0: Απευθύνομαι και στις δύο. Γιατί εντάξει να συζητάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά και μια ιδιωτική επιχείρηση θέλει να κάνει κινήσεις, δεν την ενδιαφέρει το όποιο πολιτικό κόστος, αλλά την ενδιαφέρει κυρίως να βγαίνουν τα νούμερα στο τέλος του μήνα, στο τέλος του τριμήνου, του εξαμήνου, του χρόνου. Στο δημόσιο τομέα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, έτσι, γιατί εδώ υπάρχει αυτό που είπα, πολιτικό κόστος.
2: Που παρόλα αυτά, εδώ να σου πω ότι ακόμα και σε οργανισμούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες διαδικασίες στον ιδιωτικό τομέα, είναι ένα άγχος του CEO πώς θα το λάβει αυτό ο κόσμος, πώς θα το καταλάβουν οι άνθρωποι μου. Αντιγόνη, εσύ μιλάς πολύ περισσότερο με επιχειρήσεις.
1: Σωστά. Παρόλα αυτά, όμως, αυτό που βλέπουμε στο τέλος της ημέρας είναι ότι παρότι πάντα υπάρχει ένα άγχος για το πώς θα το εκλάβει ο κόσμος, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, τελικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Διότι πλέον οι γενιές, οι καινούργιες και ο κόσμος γενικότερα θέλει να δουλεύει σε περιβάλλον στο οποίο υπάρχει διαφάνεια, ξέρει γιατί δουλεύει, τι απαιτείται από εκείνον να πετύχει και πώς θα αξιολογηθεί για να μπορέσει να προχωρήσει την καριέρα του και να εξελιχθεί. Άρα θα έλεγα, όχι απλά το λαμβάνει θετικά, αλλά το επιζητά κιόλας. Εμείς το βλέπουμε και στα διάφορα έτσι, στα διάφορα

0: Γενιά που καλύπτει ένα ηλικιακό φάσμα από νομίζω αρχές δεκαετίας 90 μέχρι
1: μέχρι την επόμενη γενιά,
0: μέχρι
1: την Gen A, 2010,
0: μέχρι 2000, ναι, 2010 εκεί. Υπάρχει η διαθεσιμότητα, η πρόθεση από αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη γενιά να εργαστούν, γιατί κάποιοι τους κατηγορούν ότι αρνούνται, ότι βάζουν όρια, ότι βάζουν στεγανά, ότι γενικώς είναι λίγο του όχι, λίγο της άρνησης, δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο ή περιμένουν κάποια πράγματα έτοιμα. Αυτή είναι η νόρμα, ο κανόνας, δεν λέω ότι ισχύει, αλλά πολλοί το λένε.
1: Να πω το εξής. Υπάρχει πράγματι μια πολύ διαφορετική αντίληψη σε αυτή την καινούργια γενιά. Αλλά και εμείς από τους γονείς μας είχαμε μια επίσης πολύ διαφορετική αντίληψη. Τι γίνεται τώρα? Τα πράγματα απλά αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και έχουμε να μάθουμε πολλά και μαθαίνουμε πολλά από αυτή την καινούργια γενιά. Μαθαίνουμε στο πώς να εξισορροπούμε καλύτερα ακόμα και εμείς τη ζωή μας. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Πώς μπορούμε να κάνουμε την εργασία μας πιο έξυπνη και πιο αποτελεσματική, χωρίς να λιώνουμε στο γραφείο?
2: Άρα, και τώρα βέβαια να πω ότι η τεχνολογία μας βοηθάει.
1: Η τεχνολογία βοηθάει, γι' αυτό και δεν πρέπει να τη φοβόμαστε.
2: Έτσι.
1: Η τεχνολογία είναι σύμμαχος στο πώς συνεργαζόμαστε, όχι διαχειριζόμαστε, συνεργαζόμαστε με αυτές τις γενιές.
0: Κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσω, συζητάμε με τη Ρεβέκα Πίτσικα, Managing Partner της N2 Growth και την Αντιγόνη Ξιώνη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της People for Business, για το θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού στο δημόσιο. Αλήθεια, μιας και το έχουμε ως θεματική, γίνεται, προχωράει η αξιολόγηση στο δημόσιο, αναβαθμίζεται ο δημόσιος τομέας και κατ' επέκταση και οι υπηρεσίες που εμείς ως πολίτες απολαμβάνουμε. Είδαμε βεβαίως τα τελευταία χρόνια να γίνεται μια τομή με το Gov, έτσι, και τις υπηρεσίες τις ηλεκτρονικές που συνεπάγεται αυτό. Παράδειγμα, πήγα να κάνω χθες μια μεταβίβαση και εγώ είχα ακόμα στο μυαλό μου οχήματος και είχα στο μυαλό μου ακόμα ότι θα πρέπει να μαζέψω τα χαρτιά και να τα πάω στο Υπουργείο και να τα δώσω στη διεκπαιρεωτή, ας πούμε, ή να τα δώσω στον διεκπαιρεωτή και να κάνει εκείνο τη δουλειά. Αλλά τελικά η αλήθεια είναι ότι γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Όμως πέρα από το ηλεκτρονικό, υπάρχουν και άνθρωποι. Εκεί υπάρχει πρόοδος, γίνονται βήματα.
1: Να πω καταρχήν ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά.
0: Και επίσης, τι γίνονται οι άνθρωποι που υποκαθίστανται από ηλεκτρονικές υπηρεσίες?
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί και αυτό έχει σημασία να το πούμε.
1: Ωραία. Να πω καταρχήν ότι όσο προχωράμε τεχνολογικά, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Αναφέρθηκε στο Delphi Economic Forum, ήμουνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που συμμετείχε η Ελένη Βρετού από την Κρέντια και που έλεγε το εξής, ότι όταν ψάχναμε να βρούμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κρέντια.
0: Η Ελένη Βρετού, η διευθύνουσα σύμβουλος της Κρέντια Bank, της τράπεζας, έτσι, πρώην Άττικα, για όσους δεν ξέρουν, εξηγώ εγώ.
1: Και επειδή είναι σημαντικό να ακούμε γύρω μας έτσι τι γίνεται. Όταν λοιπόν προσπαθούσαν να δούνε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κρέντια που θα έμπαινε σε ένα κύκλο που υπάρχουν βασικά 4 συστημικές τράπεζες. Τι θα ήταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η τεχνολογία? Όχι, ο άνθρωπος. Γιατί? Και συγκεκριμένα η εξυπηρέτηση που θα δίνανε. Πάμε τώρα στο δημόσιο, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο. Όταν ξεκίνησε το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την αξιολόγηση, τότε το βασικό ζητούμενο ήταν η βελτίωση της εμπειρίας στον πολίτη. Προχωρώντας όμως και φτάνοντας πλέον στη σημερινή εποχή, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη μέσω τεχνολογίας και μέσω ανθρώπων. Να πώς μπαίνει η αξιολόγηση.
0: Και εδώ κάνω παρένθεση και να πω στους ακροατές, αν επιθυμούν να μας πούν, έχουν δει διαφορά στις υπηρεσίες που απολαμβάνουν από το δημόσιο, έχουν δει διαφορά στην εξυπηρέτηση από το προσωπικό του δημοσίου, και να στείλουν μηνύματα στο radio@parapolitika.gr, να έχουμε και μια εικόνα από τους πολίτες, εάν υπάρχει βεβαίως αυτή η δυνατότητα. Συνέχισε, Ρεβέκα, συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στο τέλος της ημέρας το pulse μετράει. Άρα, το ένα ζητούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο ζητούμενο είναι όμως πώς θα προσελκύσω νέους ανθρώπους και Gen Z σε ένα δημόσιο που ο πληθυσμός του γερνάει, οδηγείται προς την συνταξιοδότηση. Δεν πρέπει να είναι ένας ελκυστικός εργοδότης. Άρα δεν πρέπει να μπορώ να προσφέρω σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, τεχνολογία, προοπτικές καριέρας και ένα σκοπό.
0: Έχουμε φύγει από αυτή τη...
2: Εδώ να πούμε ότι δεν είναι όμως απλά να προσελκύσουμε κόσμο. Δεν χρειαζόμαστε πια στο δημόσιο κόσμο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δεξιότητες στο δημόσιο.
0: Εδώ θέλω
2: άρα θα πρέπει να προσελκύσουμε

0: Ξένους ανθρώπους να κάνουμε δηλαδή ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θέλουμε έναν άνθρωπο να καλύψει μια θέση, θέλουμε έναν άνθρωπο που έχει συγκεκριμένες δεξιότητες για να μπορέσει και το δημόσιο να πάει μπροστά.
1: Ρεβέκα και Αντιγόνη, εδώ όμως να πω και το εξής. Είμαστε στο σημείο αυτό που το δημόσιο πληρώνει έναν καλά καταρτισμένο εργαζόμενο για τις δεξιότητες που έχει, ή θα βρει πολύ καλύτερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και επομένως γιατί να ασχοληθεί με το δημόσιο όταν μπορεί να τα πάρει, ας πούμε, σε μια ιδιωτική επιχείρηση διπλά και τριπλά?
2: Επί του παρόντος προφανώς δεν είμαστε εκεί. Ο στόχος όμως και συστημάτων αξιολόγησης είναι να συνδέσουν και την απόδοση με τα συστήματα αποδοχών. Είναι και αυτός ένας στόχος. Και βεβαίως να συνδέσουν και την απόδοση με την εξέλιξη της καριέρας. Γιατί μέχρι τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ανθρώπους στο δημόσιο που εξελίσσονται κυρίως λόγω των ετών. Είμαι 3 χρόνια σε αυτό το ρόλο, άρα θα πάω εκεί, άρα θα πάω εκεί. Εξελίσσομαι βάσει της εμπειρίας, των δεξιοτήτων, τεχνικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων παύλα συμπεριφορών. Αυτό είναι από τα βασικά κομβικά σημεία που βλέπουμε να αλλάζει σιγά σιγά στο δημόσιο και νομίζω πολύ σύντομα θα δούμε και αρκετές εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι από πράγματα τα οποία ήδη και στο Υπουργείο έχουν αντιληφθεί και είναι στην διαδικασία να δούνε πώς θα τα χειριστούν σε μια επόμενη μέρα.
0: Εδώ να πω, να προσθέσω, Ρεβέκα, ότι είναι πολύ σημαντικό για να γίνει λοιπόν αυτό, γιατί μιλάμε πολλά χρόνια, ακούμε ναι, πληρώνεται καλά στο δημόσιο. Δεν μπορεί να πληρωθεί κανείς καλά στο δημόσιο αν δεν πρώτα έχουμε δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα δημιουργεί τη βάση και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβών διαφορετικό, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για τον ιδιωτικό τομέα, διαφορετικό για το δημόσιο.
1: Πάντως, μιας και συζητάμε για την προσέλκυση τελεχών από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, κυρίως αυτό που βλέπω εγώ, δεν ξέρω θα με διορθώσετε, είναι ας πούμε σε φορείς όπως είναι το υπερταμείο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, προσελκύει πρόσωπα που είναι από την ιδιωτική επιχείρηση και έχουν μια διεθνή καριέρα. Αναφέρω ας πούμε, τώρα είναι ο Γιάννης ο Παπαχρήστου που έχει θητεύσει την Coca-Cola, έχει θητεύσει στην Τζιπίτα, έχει θητεύσει τον Αντένα και πάει λέγοντας. Και στην Coca-Cola όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πριν ήταν κάποιος άλλος και άλλα στελέχη τα οποία σχετίζονται πάλι με αυτό το κομμάτι. Βάλανε στην εθνική, στην αρχή ελέγχου αγοράς, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έβαλε τη Δέσποινα Τζαγκάρη που επίσης έχει θητεύσει σε πολυεθνικές. Αλλά εδώ εγώ έχω έναν αντίλογο που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι με έναν τρόπο έχουν κάνει τη διαδρομή τους. Οπότε και να πάρουν λιγότερα λεφτά ή να μην έχουν τις ίδιες αποδοχές που είχαν στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον είναι μια θέση κύρους και προβολής για εκείνους. Αλλά για έναν νέο άνθρωπο δεν είναι τόσο ελκυστικό ενδεχομένως το δημόσιο για να ξεκινήσει και να κάνει καριέρα εκεί. Αυτό.
2: Αυτός είναι και ο σκοπός λοιπόν.
1: Δηλαδή βλέπουμε μια ανάποδη πορεία, αλλά όχι μια πορεία από τα χαμηλά προς τα επάνω. Μάλλον.
2: Σωστά, βέβαια.
1: Εξελικτική.
2: Εδώ, πολύ σωστά, βέβαια. Εδώ μιλάμε για το υπερταμείο που δεν είναι σωστά. Ενώ δημόσιο τομέα. Είναι
1: στον ευρύτερο
2: κύκλο. Είναι λίγο διαφορετικό. Στο στενό δημόσιο τομέα που είναι και διαφορετικές οι αποδοχές, ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Πώς θα φέρω νέους ανθρώπους μέσα όταν αρχίζει και γυρνάει ο πληθυσμός των εργαζομένων στο δημόσιο? Είναι τα χρήματα, είναι ένα κομμάτι.
1: Γιατί, ας πούμε,
2: είναι η εξέλιξη, είναι οι νέες τεχνολογίες, ναι. Άρα πρέπει να τα δουλέψω όλα αυτά σφαιρικά. Πρέπει να μπορώ φέρνοντας ένα νέο άνθρωπο στο κομμάτι της τεχνολογίας, παραδείγματος χάρη, πέρα από τα χρήματα, να του δώσω, να μπορεί να ασχοληθεί με νέες τεχνολογίες, να του δώσω όμως και μια προοπτική εξέλιξη. Μπαίνεις τώρα εδώ, γιατί έχεις και κάποια άλλα προνόμια, κάποια άλλα benefits, έτσι. Μπαίνεις εδώ τώρα και εξελίσσεσαι όχι βάσει των ετών που είσαι στο, αλλά εξελίσσεσαι γιατί είσαι αποδοτικός, γιατί είσαι καλός.
0: Του δίνεις την προοπτική. Και εδώ να πούμε αυτό που παρατηρούμε από τις καινούργιες γενιές και ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα. Πολύ συχνά νέο μισθός, αλλά όχι μόνο μισθός.
1: Ναι.
0: Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Άρα έχει το δημόσιο να προσφέρει, αρκεί να πάει στο επόμενο βήμα, αφού ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση που ήταν το απολύτως απαραίτητο βήμα.
1: Και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
0: Και ακόμα
1: έχει
0: δεν
1: δρόμο.
0: Έχει τελειώσει, αλλά πραγματικά
1: έχουν γίνει
0: πολλά πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι ακριβώς να πάμε να βάλουμε τις βάσεις ώστε όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν στο δημόσιο, να τα αξιοποιήσουμε με έναν σωστό τρόπο για να κάνουμε το δημόσιο ελκυστικό.
2: Και αυτό που είπες, Αντιγόνη, είναι εξαιρετικά σημαντικό και το βλέπουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και οι θέσεις που ψάχνουν κατά κόρον εταιρείες, ξέρετε ποια είναι, είναι η θέση, θα το πω στα αγγλικά, compensation and benefits.
1: Και να το εξηγήσεις και στα ελληνικά,
2: και θα το εξηγήσω στα ελληνικά. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή τι, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις αμοιβές αλλά και με τις παροχές προς τον εργαζόμενο. Και οι παροχές δεν είναι πάντα χρηματικές. Δεν είναι πάντα οικονομικές. Άρα και στον ιδιωτικό τομέα βλέπουμε τις εταιρείες να επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αμείβουν τους ανθρώπους, όχι μόνο οικονομικά, αλλά μέσα από ένα σύνολο παροχών. Μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα ευεξίας, παραδείγματος χάρη, αυτό το well-being το οποίο ακόμα να λέμε. Ακόμα και διάφορες συμμετοχή σε δράσεις, συμμετοχή σε γνώση επίσης. Άρα το πακέτο του τι δίνω σε έναν εργαζόμενο για να τον κρατήσω, γιατί ο εργαζόμενος δεν
1: είναι. Εκπαίδευση, ας πούμε.
2: Αναθεωρείται και στον ιδιωτικό τομέα, προφανώς θα αναθεωρηθεί και στο δημόσιο. Για να φτάσουμε όμως εκεί, όπως είπε η Αντιγόνη, πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο και έρχονται άνθρωποι στο δημόσιο, αλλά και αξιολογούνται για το επόμενο τους βήμα, με στόχο την καριέρα τους ένα και τη βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη δύο.
1: Λοιπόν, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Θα γυρίσουμε με τις δύο κυρίες εδώ για να κλείσουμε σιγά σιγά το κύκλο της συζήτησης. Ρεβέκα Πίτσικα, Managing Partner της End to Growth, και Αντιγόνη Ξιώνη, CEO και ουσιαστικά διευθύνουσα σύμβουλος, για να το πω προς όλους και να είναι απολύτως κατανοητό, της People for Business. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Αερολογίες, Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζομένους. Ποιοι θα πάρουν τι το επόμενο δίμηνο. Σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι μεγαλύτερες ενέσεις με βάση την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων. Πού θα φτάσουν οι μισθοί και ποιες έμεσες προσαυξήσεις θα εξασφαλιστούν μέσω των επιδομάτων και των τριετιών. Ετοιμάζεται νόμος για εξίσωση αμοιβών ανδρών και γυναικών. Σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές και Πειραιός. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Τα μηνύματα ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι ζυμώσεις εν ώψη του συνεδρίου. Τέλος, τα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται. Όρια ταχύτητας, ειδικοί χώροι στάθμευσης και αυξημένα πρόστιμα μεταξύ των προτάσεων. Πρωταγωνιστές. Μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα. Αποφάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Κοινωνική κατοικία. Σε 4 περιοχές τα πρώτα σπίτια για ευάλωτους. Ξεκίνημα σε Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Ετοιμάζεται κίνηση ΜΑΤ μέσω του διαδρόμου. Πώς τοποθετείται και πώς ενισχύεται η Ελλάδα. Μετά το Ορμούς. Ο Παναμάς, νέα εστία έντασης για Τραμπ και Σι. Έρευνα. Red Alert για τη βία στις φυλακές. Ημέρα Ευρώπης. Ειδικό αφιέρωμα. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι. Μετά το Παρίσι. Η Έμιλι δίνει έξτρα γκλάμουρ στη Μύκονο. Ξεκινούν τα γυρίσματα. Τι λέει ο δήμαρχος στο Secret. Προγνωστικά. Πόσο Ακύλας θα πει φέρτο στη Eurovision. Με αέρα φαβορή για το πρώτο βήμα στη Βιέννη. Λένα Ζευγαρά. Είμαι υπέρ του γάμου και της οικογένειας. Η διάσημη τραγουδίστρια αποκαλύπτει τα σχέδιά της. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι Ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης, και Γιάννης Μανιάτης, όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
11: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
12: Διαβάστε στην απογευματινή στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στον απόϊχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα τα βλέμματα στο Δένδια. Έτοιμες 2.300 κοινωνικές κατοικίες έως το τέλος του 2027. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους θα δοθούν. Ξεκινάει το βραχιολάκι για τους κρατούμενους. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Πατίνια. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για πλήρη απαγόρευση στους κάτω των 18 ετών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: like to eat lobster.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Nothing But The Best, από τον Frank Sinatra. Είμαστε με τις δύο κυρίες, τη Ρεβέκα Πίτσικα και την Αντιγόνη Ξιώνη, Managing Partner της N2 Growth μία και Διευθύνουσα Σύμβουλος της People for Business η άλλη. Πληροφορούμε πάντως ότι υπάρχει μία ζήμωση και υπάρχει μία διαδικασία να δούμε κάτι σύντομα και να αλλάζει λίγο ο τρόπος που θα αξιολογείται ο κόσμος που μπαίνει στο δημόσιο και αυτό θα φέρει και άλλα πράγματα ως προς την μετέπειτα επαγγελματική του εξέλιξη, έτσι. Οπότε νομίζω ότι...
2: Σωστά.
1: Σιγά σιγά ίσως υπάρχει η διάθεση να γίνουν κάποια βήματα. Και εγώ φέρνω και παράδειγμα τώρα εδώ, πολύ σύντομα, Μιχάλης Μπλέτσας, έτσι. Ήρθε από το MIT για να λάβει εδώ την, ως διοικητής στην αρχή κυβερνοασφάλειας. Λέω τώρα, δηλαδή μπαίνουν και κάποια μυαλά που κάποτε δεν τα βλέπαμε στην πολιτική.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, θα μου πεις είναι μια γενική γραμματεία, αλλά δεν είναι. Αλλά πραγματικά έχουμε δει και πρόσωπα να μπαίνουν αξιόλογα όχι μόνο από τον πολιτικό χώρο. Τι γίνεται λοιπόν, πού είμαστε τώρα, αυτό με ενδιαφέρει να πούμε.
2: Πού είμαστε τώρα,
1: καταρχήν, υπάρχει μια διάθεση προς τα εκεί.
2: Το HR journey, διαδρομή στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού για το δημόσιο, έχει ήδη ξεκινήσει. Mm. Και δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί. Έχουμε ήδη όλοι ακούσει για τις συζητήσεις για το νέο σύστημα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Εξάλλου, η Βιβίβη Χαραλαμπογιάννη έχει μιλήσει πολύ ανοιχτά γι' αυτό και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπει ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη για να είναι οι στόχοι έξυπνοι, γρήγοροι, από χρονικά προσδιορισμένη, και αυτό είναι μόνο η αρχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να καταλάβουμε...
1: Όπου Βιβί Χαραλαμπογιάννη για τους ακροατές, η υφυπουργός εσωτερικών, έτσι.
2: Η υφυπουργός εσωτερικών και η HR manager του δημοσίου, έτσι, γενικά, έτσι, για να πούμε την ουσία. Εδώ απλά να πω το εξής, ότι... Μία μικρή υποσημείωση για το τι σημαίνει αξιολόγηση. Αξιολόγηση δεν είναι για να σου κουνήσω το δάχτυλο και να σου πω ότι δεν έκανες καλά και να σε τιμωρήσω. Αξιολόγηση σημαίνει πάμε να δούμε πώς θα σε βοηθήσω να κάνεις δουλειά σου καλύτερα.
1: Να πω όμως εδώ ότι ας θυμηθούμε πώς λειτουργούσε το δημόσιο πριν μερικά χρόνια συναλλακτικά, έτσι, μεταξύ πολιτικού συστήματος και πολιτών και ήταν ένας τρόπος να διασφαλίσει κάποιος μία ψήφο παραπάνω ο βουλευτής από την τάδε περιφέρεια, από τη Δίνα κλπ. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει και επίσης κάποιοι βολεύονταν επί σειρά ετών και έπαιρνα σύνταξη μετά από 40 χρόνια στο δημόσιο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν είναι πολύ μακριά μας.
2: Και οι υπόλοιποι δεν
1: γι' αυτό
2: είχα...
1: και δεν είναι εύκολο να ανατραπεί όλο αυτό το οικοδόμημα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Και οι υπόλοιποι δεν είχαν που θέλανε, δεν είχαν το κίνητρο να δουλέψουν. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό που είπε η Αντιγόνη στην αρχή, η δικαιοσύνη και διαφάνεια, ναι, τότε και εγώ γιατί να δουλέψω, που το δημόσιο έχει εξαιρετικά στελέχη.
1: Αντιγόνη, μια κουβέντα για να κλείσουμε κάτι. Έλεγες για το κομμάτι της διαδοχής. Γιατί έχουμε και μια εκπρόσωπο του δημοσίου τομέα στο τηλέφωνο από άλλο κλάδο, έχει σχέση με την εκπαίδευση, για ένα πολύ θετικό παράδειγμα στο κομμάτι του σχολικού περιβάλλοντος. Θα το συζητήσουμε εμείς μετά. Αλλά διαδοχή τι γίνεται, φεύγει ένας επικεφαλής, ας πούμε, από μια υπηρεσία, ένα φορέο δημοσίου, καταραίει.
3: Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ακόμη κομμάτι, ένας ακόμα τομέας που θα πρέπει να εστιάσουμε και στο δημόσιο, αλλά είναι το να έχουμε ένα πλάνο διαδοχής. Κάτι το οποίο, ναι μεν, είναι κάτι που πρέπει το δημόσιο να εστιάσει, αλλά όπως έτσι πολύ σωστά συζητήσαμε και λίγο πριν, μην νομίζουμε ότι και στον ιδιωτικό τομέα είμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο. Έτσι, έχουμε κάποια πλάνα διαδοχής, σίγουρα σε μεγάλες εταιρείες ή οργανισμούς, αλλά ακόμα έχουμε, θα έλεγα, αρκετή δουλειά να κάνουμε. Στο δημόσιο, λοιπόν, για να επανέλθω, είναι και εκεί πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια διαδικασία και ένα πλάνο διαδοχής για αυτό που λέμε κρίσιμους ρόλους. Δεν μπορεί, λοιπόν, να φύγει ένας άνθρωπος από το δημόσιο
1: και να καταραίει,
3: και να καταρρεύσει, γιατί είναι ο μόνος που γνωρίζει τις διαδικασίες, τη λειτουργία του συγκεκριμένου τομέα ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πάρα πολύ έτσι, σε φοβίζει μόνο που το σκέφτεσαι, θα έλεγα.
1: Συμφωνώ και αυτό ισχύει για όλους τους φορείς. Θα πρέπει εδώ να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και τις δύο, να σας ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, Ρεβέκα Πίτσικα, Managing Partner της N2 Growth, και Αντιγόνη Αξιώνη, διευθύνουσα σύμβουλος της People for Business. Να είστε καλά, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και στο Επανειδήν θα πω, θα έχουμε πολλά νομίζω. Κάτι μου λέει, θα έχουμε πολλά να πούμε.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να μείνετε λίγο στο στούντιο, θα βγούμε σε λίγο. Να πω μια καλημέρα στην κυρία Τσιωτινού που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν διακόψουμε για το δελτίο, ελπίζω να είστε καλά, κυρία Τσιωτινού.
4: Καλά, είμαι, περιμένω.
1: Η διευθύντρια του 7ου Γενικού Σχολείου Τρικάλων, ενός σχολείου που πάει κόντρα στις δυσχέρειες και τα όποια εμπόδια ή υποχρηματοδότηση του δημοσίου τομέα, έτσι.
4: Ναι, προσπαθούμε.
1: Λοιπόν, μείνετε για πολύ λίγο στη γραμμή, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και μετά να τα πούμε με ησυχία. Έχετε την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι, μη φύγετε, θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα από τη διευθύντρια του 7ου Γενικού Σχολείου Τρικάλων σε λίγο. Μετά από το δελτίο ειδήσεων.
5: 2000 FM.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
10: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
12: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτέζ, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
16: Energizers! Νιώθω άνετα!
17: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
16: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
17: Χαμογελώ μέσα τους!
18: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
19: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Δύο χιλιάδες FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 92.000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2023.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα μπουφάν φλάι και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Phoenix, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή, που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
15: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: 2000 FM.
24: Μια επανδρομένα θαλάσσια συστήματα. Το ένα ήταν σκάφος επιφανείας και το άλλο υποβρύχιο.
25: Μάλιστα.
24: Ένα τέτοιο σκάφος, όπως αυτό δηλαδή που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κοστίζει περίπου 300.000 δολάρια. Έτσι, ενώ μια φρεγάτα... Την Μπελάρα που προμηθεύεται η Ελλάδα κοστίζει 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
25: Ναι.
24: Αναπλείω.
25: Ναι.
24: Δεν σημαίνει αυτό ότι το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση, αλλά νομίζω απαιτείται προβληματισμός που αφορά όχι μόνο τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων συστημάτων σε περίπτωση μιας στρατιωτικής σύγκρουσης,
25: ναι,
24: με την γείτονα και φίλη χώρα, αλλά και γενικότερα νομίζω ότι η φιλοσοφία που έχουμε στο θέμα των εξοπλισμών. Δηλαδή, δίνουμε έμφαση σε πανάκριβες πλατφόρμες. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και σε φτηνά συστήματα όπως αυτό.
25: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζούμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λάμπρος Τζούμης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Το συγκεκριμένο σκάφος είναι δύσκολο να εντοπιστεί λόγω μεγέθους αλλά και του κυματισμού της θάλασσας, είπε μεταξύ άλλων στο Άξιον 24 ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Κώστας Ιατρίδης.
26: Δύσκολα μπορεί όταν πλέει στη θάλασσα, δύσκολα. Και το είναι μικρό, βέβαια, έχει 5 μέτρα, αλλά όταν υπάρχει κυματισμός είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Από την άλλη, ποιο είναι το επικίνδυνο? Αν αυτά εξαπολυθούν κατά 20-30-40, τότε δημιουργούν κορεσμό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και γι' αυτό και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε συζητήσεις να αποκτήσει τέτοια σκάφη με την Ουκρανία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, θεωρώ ότι μπορεί όμως από κάποιο είτε εμπορικό, είτε ακόμη και τάνκερ ουκρανικό, έτσι να το αφήσουν. Έχει κεραίες δορυφορικές, έτσι μέσα στο δορυφόρο ελέγχεται και είχε και κάμερες ημέρες και νυχτός.
25: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αρκετά μέλη της κυβέρνησης για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ο Πρωθυπουργός παρέστησε στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις πολύχρονες ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στο βήμα του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και να πάμε αμέσως μετά στον Κώστα Παπακλημίτσιο που έχει περισσότερα.
6: Ο δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16. Τα πρώτα F-35 πέμπτης γενιάς, τα οποία περιμένουμε σε 2 χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτη περηφάνεια, και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη φρεγάτα Κίμων, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της. Είναι η πρώτη από τις 4 συνολικά μπελαρά που θα διαθέτει το πολεμικό ναυτικό σε 18 μήνες από τώρα. Μια φρεγάτα η οποία πραγματικά αποτελεί το κόσμημα του πολεμικού μας ναυτικού, αλλά θα σας έλεγα και μια απόδειξη του πώς η Ελλάδα και η Γαλλία αντιλαμβάνονται αυτή τη στρατηγική σχέση, μια στρατηγική σχέση η οποία οικοδομήθηκε ήδη από το 2021, προτού η Ευρώπη μιλήσει, αγαπητέ μου Επίτροπε, για στρατηγική αυτονομία, και σήμερα ήδη δίνει αυτά αποτελέσματα.
25: Πολύ σημαντικό σημείο. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο προσυνέδριο, στην αμυντική πολιτική της χώρας, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες που έρχονται. Κώστας Παπακλημίτζος μαζί μας για να μας πει περισσότερα σχετικά με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, όσα αναμένεται να πει, και φυσικά το πρωινό ρεπορτάζ, Κώστα, από τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κλέμα, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη έχει εξέλιξη το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος Παρασκευή με Κυριακή την επόμενη. Να το πούμε από τώρα και το παραπολικά 1,1 και τα παραπολικά της διάρθρα διαρκώς παρόντα το επόμενο τριήμερο σε αυτό το κρίσιμο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και το τελευταίο πριν τις κάλπες των εθνικών εκλογών. Όποτε και αν αυτές τεθούν, ο Πρωθυπουργός φυσικά θα επιμείνει καθορίσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ξεκινώντας την ομιλία του πριν από λίγα λεπτά στο προσυνέδριο, είπε εδώ στο Βορρά, περίσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις. Θα μιλήσει, είπε, με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν το ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής, η μια συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Και αυτό λοιπόν για τις πράξεις, θα το δείξει και με την επισκέψη που έκανε σήμερα το πρωί. Πήγε λοιπόν στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, είναι στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, Σταυρούπολη, δυτικά δηλαδή. Εκεί όπου φιλοξενούνται αρχαιότητες που ήταν στο φως κατά τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι η δυτική πλευρά της πόλης από το αποπέδι της πόλης μετατρέπεται, είπε, από το φτωχό συγγενή σε ατόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Και είπε ότι είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός κατέθεσε και στεφάνι και επισκέφθηκε το συμμαχικό κημητήριο της Αμπελοκήπους της Θεσσαλονίκης. Ενώ νωρίτερα, κατά την αύξηση του αεροδρόμιου Μακεδονία, συναντήθηκε με τον Πρίτανη του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Αντιπρίτανη, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε δεχτεί μια επίθεση με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει τη συμπαράστασή του και τη στήριξή του, τονίζοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν θα γίνει καμία έκπτωση σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το ίδρυμα. Και για το μέτρο μίλησε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα προχωρήσει, θα πάει και στα δυτικά. Είπατε από σύντομο ανέκδοτο ότι το μετρό έγινε σύμβολο προόδου, αλλά και για το μουσείο, το οποίο επισκέφθηκε, είπε, το 21ο κατά σειρά μουσείο που εγκαινιάζεται τα τελευταία 7 χρόνια και απέθεσε τα εύσημα στην Λίνα Μενδούνη. Είπε, δεν σταματάμε εδώ. Έρχεται και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, πλησίων του πρώην συνδρομικού σταθμού, η ανάπλαση του συγκροτήματος ΦΙΞ και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που θα φιλοξενηθεί εκεί. Όλα αυτά λοιπόν ήθελα να δείξει ο Πρωθυπουργός, τα έργα που γίνονται στην Θεσσαλονίκη. Θυμίζουμε ότι στην Θεσσαλονίκη υπάρχει και μια εντοπιότητα, θα λέγαμε, όλων των κομμάτων δεξιότερα, στο δεξιότερο του πολιτικού φάσματος της Νέας Δημοκρατίας. Να μην το σημειώσουμε και αυτό. Και ο κ. Βελόπουλος είναι από εκεί της Ελληνικής Λύσης. Και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου της φορής λογικής, αλλά και η Μαρία Καριστιανού που ετοιμάζει καινούριο κόμμα και μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν από εκεί να το εγκαινιάζει, να το παρουσιάζει από την Θεσσαλονίκη.
25: Παίζουν στην έδρα. Τους ευχαριστούμε τον Κώστα Παπακλημίτζο για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Κώστα. Πρωθυπουργός συνεχίζει να μιλάει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι δημοσκοπήσεις και οι επιδόσεις των κομμάτων και οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά ήταν το πεδίο της παράθεσης στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ανάμεσα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Τέλειο Πέτσα, του Πασόκ Στέφανο Παραστατίδη, αλλά και του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη.
3: Ναι, έχετε δίκιο όσον αφορά την πληγή που άφησε το τελευταίο χρονικό διάστημα δημοσκοπικά σε εμάς διάφορες εξελίξεις, τις οποίες όμως με τη μέτρηση που βλέπουμε και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά φαίνεται να αμβλύνεται αυτή η πληγή και σιγά σιγά πιστεύω θα κλείσει. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά, είτε είναι πολιτική, είτε είναι συμπεριφορά, πρέπει να την αναδεικνύουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί αλλιώς δείχνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Αν επιτρέψετε εμένα να πω, πολλές φορές έχω χτυπήσει καμπανάκια ή μεγαλύτερες καμπάνες για θέματα που βλέπω ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Όταν τα αντιμετωπίζουμε καλύτερα, τότε φτάνουμε στην αυτοδυναμία που πιστεύω ότι είναι ο εφικτός στόχος για μας.
8: Καταρχάς, το 5,4% του πληθωρισμού πράγματι είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο νούμερο, ένα από τα υψηλότερα και αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά αυτούς που ασκούν διοίκηση, δηλαδή την κυβέρνηση επί της ουσίας και θα πρέπει να μας εξηγήσει τους λόγους. Το γιατί δεν εισπράττει το Πασόκ αντιπροτείνει στα ζητήματα ακρίβειας, αλλά δεν είναι εφαρμοσμένες οι πολιτικές που εφαρμόζει. Δεν κυβερνάμε εμείς. Όμως, βάζετε ένα σημείο σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω, διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, είναι μια διαρκής πτώση, το βελάκι προς τα κάτω και το Πασόκ έχει το βελάκι προς τα πάνω. Είναι αυτό αρκετό? Θα πει κανένα σήμερα ότι δεν είναι αρκετό, όμως δημιουργούνται συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Αν αυτή η πτωτική πορεία δεν αντισταθμιστεί, ακόμη και με κατάρρευση, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πτώση. Εγώ δεν το βλέπω να σταματά δημοσκόπηση. Τη δημοσκόπηση έχουμε μια συνεχή πτώση με ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, ερχόμενοι στο Πασόκ, το Πασόκ εκφράζει το αίτημα της πολιτικής αλλαγής και αυτή τη στιγμή με έναν τρόπο έχει κατοχυρώσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να προσθέσουμε ο καθένας από το ιστορικό του ύψος και το ιστορικό του μέγεθος. Αλλά όλοι έχουν δυνάμεις. Άλλος από μία ψηφίδα βάζει, άλλος βάζει περισσότερες.
10: Και κενό ψηφοδέλτιο. Το ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον κύκλο του.
9: Κοιτάξτε, αυτό το έχει πει ο Σωκράτης Φάμελος από το Γενάρη του 25, μόλις ανέλαβε πρόεδρος, δύο μηνών πρόεδρος, πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες του. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Τι ως... δηλαδή, ότι θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα αφομοιωθεί από τον
9: Τσίπρα. Ότι επιδιώκουμε να έχουμε, δεν λέγαμε να κάνουμε κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ που τώρα μόνο του θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο ή με τη Νέα Αριστερά που με τη νέα ηγεσία, το φίλο μου το Γαβρίλ, το Σαγκελαρίδη, έχει μία αντίληψη περί χαράκωσης των πραγμάτων.
25: Την απόκριση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, στο μεταξύ ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Η Τεχεράνη τώρα ισχυρίζεται πως κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελαιοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Έως και τη Δευτέρα 11 του μήνα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να πούμε περισσότερα από το Διεθνές Δελτίο. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα σε αυτό το διεθνές σκηνικό. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγες ώρες ότι αναμένει απάντηση από το Ιράν σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερία για την προστασία των πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας, υπενθυμίζουμε, είχε ανασταλεί πριν από λίγες ημέρες την Τρίτη, με τον Τραμπ να αναφέρει τότε μεγάλη πρόοδο προς συμφωνία. Καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν νέα πρόταση από το Ιράν. Σε μια προσπάθεια να εδραιώσει έναν ιδιότυπο έλεγχο στα στενά του ορμού, η Τεχεράνη παρατηρούμε ότι επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη ένα καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις της ακόμη και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εξέλιξη αυτή εμπίδει την ανησυχία τόσο στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα όσο και στις ενεργειακές αγορές, καθώς αφορά έναν από τους σημαντικότερους διάβλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Το κλίμα βεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή έχει οδηγήσει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες σε στάση αναμονής, αποφεύγοντας να ετηθούν άδεια διέλευσης από τις ιρανικές αρχές υπό τον φόβο πιθανών αμερικανικών κυρώσεων. Ως αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός εμπορικών πλοίων παραμένει ανενεργός ή κινείται με εξαιρετική επιφυλακτικότητα εντός και πέριξ των στενών. Ιρανός βουλευτής τώρα υποστήριξε ότι περίπου 1.500 πλοία βρίσκονται σε αναμονή προκειμένου να λάβουν έγκριση από την Τεχεράνη για να εξέλθουν από την περιοχή. Στοιχείο που αποτυπώνει την έκταση της διαταραχής στην αυσιπλοεία. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες μέσω των οποίων επιχειρεί να καθορίσει μια θαλάσσια ζώνη ελέγχου στην περιοχή. Το νέο σύστημα καθορισμού διαδρομών του Ιράν γύρω από το νησί Λαράκ έχει αντίνει τον βαθμό πολιτικής και στρατιωτικής εποπτείας που εσκείται στις εμπορικές διαβάσεις μέσω των στενών του Ορμούς. Τώρα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχει δώσει οδηγίες στα εμπορικά πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό, να συντονίζονται με τις Ιρανικές αρχές και να ακολουθούν καθορισμένες διαδρομές κοντά στο νησί Λαράκ. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε στο μεταξύ εκ νέου τους κατοίκους αρκετών χωριών στο νότιο Λιβανό να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ στον Λίβανο. Και για να περάσουμε και στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει μια κατάπαυση του πυρός τριών ημερών. Ωστόσο, είναι στα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στραμμένα στην στρατηγική παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Η Ρωσία λοιπόν τίμησε την 81η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στο λεγόμενο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941 με 1945. Παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, βετεράνων του πολέμου και ξένων ηγετών, η Μόσχα επιχείρησε να στείλει μήνυμα στρατηγικής ισχύος και διεθνούς στήριξης σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Σημειώνεται ότι οι φετινοί εορτασμοί για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας πραγματοποιήθηκαν σε αισθητά μικρότερη κλίμακα υπό τον φόβο ουκρανικών επιθέσεων με drones. Και να πούμε και κάτι για το άλλο μεγάλο μέτωπο τώρα, ποιο λέμε, για το θέμα του κρουαζιερόπλου Φόντιους. Στα Κανάρια νησιά λοιπόν μετέβει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εν ώψη της άφιξης του κρουαζιερόπλου. Ο Γκεμπεγερσούς μεταβαίνει λοιπόν σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο αύριο Κυριακή. Ο τελευταίος απολογισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έκανε λίγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 ύποπτων περιπτώσεων.
25: Ελισάβετ, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε σχετικά με το Χανταϊό ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του Πειραιά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Νίκος Πλατανησιώτης.
13: Ο Χανταϊός, ο συγκεκριμένος, ο τύπος του Άνδεων, όπως έχει χαρακτηριστεί, θεωρητικά δεν είναι επικίνδυνο.
14: 2000 FM.
13: Στο χειλόφυσα και τελειώσει. Και αυτό ήταν και αυτή τη φοβία που είχε δημιουργηθεί και τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος θα θυμόμαστε όλοι ότι στην περίοδο της κρίσης και της πανδημίας με τον κορονοϊό άρχισε πολύ να πάρει μέτρα και να χαρακτηρίσει την πανδημία. Και αν θυμόσαστε τότε, όλοι λέγαμε ότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά της πανδημίας. Τέλος πάντων, αυτό το ξεχάσουμε. Πέρα λοιπόν εδώ το συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς, ο Χανταϊός ή δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα. Πρώτο ζήτημα. Δεν ξέρουμε λοιπόν πού κολλήσανε αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά το πρώτο ζευγάρι των Ολλανδών που δυστυχώς κατέληξαν τον κορονοϊό. Ήταν στην Νότια Αμερική, είχαν πάει σε περιοχές που εντυμούσε ο Χανταϊός. Μπορεί να τον κολλήσαν και πώς κολλάει. Ο Χανταϊός κυρίως λοιπόν υπάρχει στα τροκτικά, στα ποτήκια. Από εκεί, από τις κέρδες, στα περιπτώματά τους, στα όρια τους. Πολύ σπάνια μπορεί να κολλήσει και μετά ακόμα ή μετατρίνισμα από τα τροφικά. Αλλά κυρίως από τα κόπρανα και από τα ουράτα, ειδικά όταν έχουν ξεραθεί τα κόπρανα και κάποιος πίσει την περιοχή εκεί, δημιουργείται ένα νέχος και όταν το εισπνεύσουμε θα το κολλάμε.
25: Το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B. Plus, με σταθερές προοπτικές, επαναβεβαίωσε ο οίκος της πιστολογικής αξιολόγησης Fitch με φόντο και τις ισχυρές επιδόσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Αθήνας εταιριών. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο οικονομικός αναλυτής, συνάδελφος, δημοσιογράφος Βαγγέλης Μανδραβέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγελή.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Κοίταξε, είμαστε μια βαθμίδα πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Mm-hmm. Μια κλίμακα μάλλον πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε θετικά, έχουμε και αρνητικά πολλά. Στα θετικά είναι η καλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τους υπόλοιπους της Ευρωζώνης. Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που είχαμε τα τρία τελευταία χρόνια, όταν οι αντίστοιχες χώρες με αντίστοιχη βαθμίδα έχουν ελλείμματα. Mm-hmm. Το συνετό δημοσιονομικό πλαίσιο που ακολουθεί η κυβέρνηση, βασισμένο έστω και στις αρχές της κοινότητας και τις γραμμές των Βρυξελών. Και τέλος, το ευνοϊκό προφίλ χρέους. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Τώρα, στα μειονεκτήματα είναι το υψηλό χρέος, το οποίο ναι, μεν είναι κατερχόμενο, αλλά είναι 2,5 φορές πάνω από το μέσο χρέος που έχουν οι αντίστοιχες χώρες με την ίδια βαθμίδα, με την ίδια αξιολόγηση με την Ελλάδα.
25: Ναι.
15: Επίσης, έχουμε έναν ισχυρό τραπεζικό τομέα, αλλά ο οποίος όμως κουβαλά ακόμη τους αναβαλλόμενους φόρους στα χέρια τους. Από τους αναβαλλόμενους φόρους, οι οποίοι πρέπει κάποια στιγμή αυτοί να αποσβεστούν. Έχει μπει ένα πρόγραμμα απόσβεσης, μένει να συμβεί αυτό. Είναι η μόνη χώρα που έχει τέτοιο θέμα στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, τη λέμαγε. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι στην Αχίλιο Στέρνα είναι και το έλλειμμα, το τρέχον έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, γιατί κυρίως έχουμε μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, τη λέμαχε.
25: Αυτό ήταν πάντα μόνιμο πρόβλημα, έτσι.
15: Είναι μείον 6% όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος των όλων των χωρών που έχουν μπει αξιολόγηση, ναι, είναι σύν 0,2%. Μάλιστα. Είναι μεγάλη διαφορά. Σωστά. Αυτό το πράγμα.
25: Μάλιστα.
15: Παράγουμε λιγότερα από όσα καταναλώνουμε.
25: Σωστά.
15: Απλά.
25: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και σύζυγός του Αφροδίτη, μετά την απόφαση για την προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα συνδεθούμε και πάλι με τον Δημήτρη Ανακόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
16: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών πληροφορίες. Τελευταία στιγμή αναφέρουν ότι ακόμα και στον Κορυδαλλό διατυπώθηκαν παράπονα από κρατούμενους για τη μεταγωγή του Κώστα Παρασύρη, mm-hmm, του 54χρονου που εξετέλεσε ψυχρό τον 20χρονο Νικήτα Γεμιστό. Και πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να δούμε να φεύγει και από τον Κορυδαλλό για άγνωστη φυλακή. Ο Παρασύρης, αντιθέτως, η σύζυγός του, Αφροδίτη, μείνει σε πτέρυγα της γυναικείας, του γυναικείου καταστήματος του Κορυδαλλού. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν και πολλές γυναικείες φυλακές ανά την επικράτεια. Ενώ τελευταίες πληροφορίες, άλλες πληροφορίες, αναφέρουν ότι υπάρχουν μεγάλοι φόβοι για ξέσπασμα βεντέτας στο Ηράκλειο εκεί όπου εκδηλώθηκε το φωνικό. Καθώς ο Παρασύρης δήλωσε αμετανόητος και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, οι έξι σφαίρες, μία από τις έξι σφαίρες υπήρξε χαριστική βολή στο άψυχο σώμα αυτού του άτυχου παιδιού.
25: Σωστά. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Αύριο, Δημήτρη, θα παρουσιάσουμε στο ενημερωτικό μαγκαζίνο το πολύ σημαντικό ρεπορτάζ που έχεις για την κατάσταση στις φυλακές, που είναι μια πραγματική ορολογιακή βόμβα. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 76 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά τη διακήρυξη Σούμαν, η ημέρα της Ευρώπης φαντάζει ως ορόσημο για ενδοσκόπηση, επανεξέταση, σύνθεση μια πολιτική που θα δώσει όθηση στη γυραιά Ήπειρο, η οποία αναζητά νέους δρόμους για να μπορέσει να πορευθεί αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν και θα βρεθούν στο δρόμο της και το επόμενο διάστημα. Πάμε να υποδεχτούμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος είναι μαζί μας από τους πολύ πολύ σημαντικούς ευρωβουλευτές, Έλληνες ευρωβουλευτές που δίνει μάχη πραγματική στις Βρυξέλλες. Τι κάνετε, κύριε Μανιάτη, καλό μεσημέρι.
17: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
25: Ευχαριστούμε.
17: Και χρόνια πολλά στην Ευρώπη που αγαπούμε όλοι.
25: Την Ευρώπη που αγαπούμε όλοι, η οποία όμως εμφανίζει αρρυθμίες, εμφανίζει προβλήματα εγγενή, εμφανίζει διχόνοια πολλές φορές, αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά ευελπιστούμε να πάει καλύτερα.
17: Ωραία. Ξεκινήσαμε ωραία. Ο ένας μας συμπλήρωσε τον άλλον. Ας ξεκινήσουμε με την αλφαβήτα της Ευρώπης. Mm-hmm. Η Ευρώπη κατάφερε μέσα σε αυτές τις δεκαετίες να ενώσει 27, παλιότερα 28 διαφορετικούς λαούς, 27 διαφορετικές κουλτούρες, 27 διαφορετικές ιστορίες, 27 διαφορετικές γλώσσες. σαν μια ήπειρο η οποία τις προηγούμενες δεκαετίες, στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, μάτωσε δύο και τρεις φορές από πολέμους κλπ. Άρα αυτό το ιστορικό πείραμα, το παγκόσμια, εξαιρετικά πρωτότυπο ιστορικό πείραμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το δούμε και ως μια μεγάλη κατάκτηση της ανθρωπότητας. Παρά τα κενά του που φαντάζομαι θα τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια, τα λάθη κλπ.
25: Μακάρι να είχαμε τον χρόνο να τα κουβεντιάσουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Δυστυχώς, κύριε Μανιάτη, είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Όμως, θα ήθελα έτσι να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω που έχουν να κάνουν με τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας τώρα, αυτή την εποχή. Είναι το Ουκρανικό, είναι όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται στην Μέση Ανατολή. Εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι για να συζητήσουμε και να πιάσουμε έτσι να έχουμε μια πολύ πιο εμπεριστατωμένη κουβέντα θα χρειαστεί χρόνος, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορούσατε να πείτε.
17: Να το πούμε με τίτλους.
25: Παρακαλώ, αυτό θα ήθελα. Δημοσιογραφικά.
17: Ο κεντρικός τίτλος πρέπει να είναι «Στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», που υποδιαιρείται, αν το θέλετε, σε αυτονομία στον αμυντικό τομέα για να μπορεί να προστατεύσει τα κράτη-μέλη της και τους γειτονές της. Είναι ενεργειακή αυτονομία ώστε, όπως απεξαρτηθήκαμε το ρωσικό φυσικό αέριο, να μην εξαρτηθούμε τώρα από άλλες χώρες, άλλες πηγές. Είναι ψηφιακή αυτονομία, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα να έχουμε 5-6 παγκόσμιες πλατφόρμες, κυρίως αμερικανικές, και εμείς να μην έχουμε σε Ευρώπη απολύτως τίποτα, είναι μερικές από τις εξαρτήσεις που έχει η Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα να πούμε ότι η Ευρώπη έχει μια απίστευτη κατάκτηση στα θέματα κοινωνικού κράτους, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάλι κατά της κλιματικής καταστροφής, δωρεών και χρηματοδοτήσεων σε περιοχές του πλανήτη που πλήττονται από πείνα ή από συγκρούσεις εσωτερικές. Είμαστε λοιπόν μια περιοχή του πλανήτη που ταυτόχρονα μπορούμε να είμαστε και περήφανοι αλλά και πολύ προβληματισμένοι για το πώς από εδώ και πέρα στο μέλλον μπορούμε να προστατεύσουμε τα κεκτημένα μας και να τα βελτιώσουμε.
25: Έχουμε προκλήσεις μπροστά λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Μανιάτη. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά.
17: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
25: Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν των γονιών σας.

0: ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίσουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση.
1: Στα θέματα καθημερινότητας έχει πάει ο Πρωθυπουργός και αναφέρεται στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εμείς πάμε στα ζητήματα τα κοινωνικά που έχουν προκύψει. Το θέμα με τους διανομείς, οι οποίοι δεν διαθέτουν πολλές φορές όχι δίπλωμα οδήγησης αλλά και άδεια παραμονής στη χώρα, ούτε καν άδεια παραμονής στη χώρα, έρχεται στη δημοσιότητα μετά την υπόθεση του Πακιστανού, ο οποίος πετούσε πέτρες ανυποψίας στους περαστικούς στη Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας μάλιστα σοβαρά κάποιους από αυτούς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις πλατφόρμες και τους διανομείς, καθώς ένας μπορεί να παραχωρεί το λογαριασμό του ακόμη και σε 6 άτομα, για τα οποία κανείς δεν γνωρίζει το ποιόν τους, ενώ μπορεί να παραδίδουν παραγγελίες ακόμη και σε ανήλικους, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των διανομέων της Αχαΐας, Αλέξανδρος Αγγελής.
2: Θεωρητικά υπάρχουν αρμόδια όργανα τα οποία παρέχουν διπλώματα, ασφάλειες, πιστοποιητικά κτλ. Αλλά δυστυχώς και ευτυχώς όλα αυτά, ειδικά με το κομμάτι το μεταναστευτικό, με το οποίο δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι τίποτα σε ισχύ. Γιατί όλα αυτά τα μοιράζονται μεταξύ τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις πλατφόρμες, το να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος είναι νόμιμα στη χώρα μας και έχει κάθε δικαίωμα να συνεργάζεται με αυτές τις πλατφόρμες, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Αυτό που γίνεται σε δεύτερο χρόνο είναι ο λογαριασμός ο οποίος παρέχεται στον συνεργάτη της πλατφόρμας. Στο λογαριασμό αυτό να δουλεύουν και 2 και 3 και 4 και 5, 6 άτομα τα οποία είναι εντελώς άγνωστα και στην πλατφόρμα αλλά και στον κόσμο. Εσείς πιέσατε ένα θετικό, ένα καλό σενάριο να σας φέρει εσάς τον καφέ σας όπως είπατε προηγουμένως. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Για φανταστείτε να πηγαίνει την παραγγελία στο ανήλικο παιδί σας επειδή εσείς δεν έχετε προλάβει να μαγειρέψετε και παραγγέλνετε και πηγαίνει την παραγγελία στο ανήλικο παιδί σας στο σπίτι.
1: Ο κ. Αγγελής σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθημερινά αδικήματα ακόμη και κακουργηματικού χαρακτήρα.
2: Αυτό που έχουμε ζητήσει από το κράτος που είναι το άμεσα αρμόδιο να ασχοληθεί με το ζήτημα, γιατί αναφερόμαστε τώρα περιστασιακά σε ένα συμβάν το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις. Πόσα κακουργήματα γίνονται καθημερινά. Τι δεν υπάρχει. Έλεγχος. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο περιστατικό με τον Πακιστανό που πέτρωσε πέτρες. Παλιότερα είχαμε αναφέρει και είχαμε δει, μιλάω για περιστατικά τα οποία πήραν διαστάσεις. Από τον άνθρωπο, έναν συνάδελφο, εντός εισαγωγικών συνάδελφο, να κλέβει κάποια αντικείμενα μέσα από ένα σμαρτάκι. Παλιότερα έχουν ακουστεί σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτά, δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή πρόκειται για μεγαθύρια, που αναφερόμαστε στις πλατφόρμες, πρόκειται για μεγαθύρια, δεν μπορούν να ακούγονται εύκολα. Αλλά τα περιστατικά είναι καθημερινά.
1: Κλιμακώνονται τα περιστατικά βίας στους ελληνικούς δρόμους με τους οδηγούς, πέραν των λεκτικών επιθέσεων, να προχωρούν σε χειρονομίες μέχρι ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς έχουμε πλέον στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα η Άννα ΕΜΕΗ, η οποία πραγματοποίησε και μια πολύ σημαντική έρευνα για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Οι ελληνικοί δρόμοι μοιάζουν όλο και πιο συχνά με αυτοσχέδιο ring, καθώς τα περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών αυξάνονται συνεχώς και προκαλούν έντονο προβληματισμό. Από φωνές, ύβρις, χειρονομίες μέχρι ξυλοδαρμούς και σοβαρούς τραυματισμούς, το λεγόμενο road rage, έτσι λέγεται το φαινόμενο, φαίνεται να αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο περιστατικό στο Παγκράτη, όπου μια 23χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, όταν 59χρονος οδηγός μηχανής της επιτέθηκε επειδή καθυστερούσε να παρκάρει. Να πούμε πως μελέτη επιστημόνων του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καταγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου και σύμφωνα με την έρευνα τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται κυρίως στις απογευματινές ώρες με κορύφωση περίπου στις 6 το απόγευμα, ενώ αυξημένη συχνότητα καταγράφεται και λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και γύρω στις 5. Πρόκειται για ώρες που συνδέονται με την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και την λήξη των εργασιακών ωραρίων. Και οι δράστες, τη μεγαλύτερη πλειονότητά τους, είναι άνδρες ηλικίας 18-29 ετών. Τώρα, ο ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, που μίλησε στα Παραπολιτικά, εκτιμά ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για ένα νέο εγκληματικό φαινόμενο, αλλά κυρίως για εκρήξεις θυμού και παρορμητισμού. Όπως λέει, πολλοί δράστες λειτουργούν σαν να απονέμουν οι ίδιοι προσωπική δικαιοσύνη, αδυνατώντας να ελέγξουν την οργή τους. Και συμβουλεύει όλους εμάς, τους οδηγούς που μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, να μην αντιδράσουμε, καθώς η απάντηση στην ένταση μπορεί εύκολα να οδηγήσει στην κλιμάκωση της βίας. Από την άλλη πλευρά, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας Κίμων Λογοθέτης, που επίσης μίλησε στα Παραπολιτικά, συνδέει την αύξηση της επιθετικότητας με την πίεση της καθημερινότητας, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και την έλλειψη οδηγικής παιδείας.

0: Όπως επισημαίνει, το αυτοκίνητο λειτουργεί συχνά σαν ένας ανώνυμος χώρος, μέσα στον οποίο οι οδηγοί αισθάνονται ότι μπορούν να εκφραστούν επιθετικά, χωρίς άμεσες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, το φαινόμενο φαίνεται πως δεν θα είναι παροδικό και θα συνεχίσει να μας απασχολεί, τηλέμαχε.
1: Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα βαίνει μειωμένο, αν και δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Ευχαριστούμε την Άννα Εμέη για όσα μας είπε. Τα περισσότερα θα τα διαβάσετε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Νέα αποτελεσματικά αντιβιωτικά προϊονίζεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον κρίσιμο τομέα της υγείας τα επόμενα χρόνια. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα τομέα. Παρασκευή αντιβιωτικών είναι ένας τομέας ο οποίος έχει φέρει τη φαρμακοβιομηχανία σε αδιέξοδο εδώ και δεκαετίες. Η έρευνα για αποτελεσματικά αντιβιωτικά έχει καταστεί οικονομικά ασύμφορη, καθώς υπάρχει ευρύτατη έκταση στο φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής. Δηλαδή, ποια βιομηχανία θα επενδύσει σε έρευνα αντιβιωτικών όταν... Είναι πολύ πιθανό η μικροβιακή αντοχή να έχει προχωρήσει κι άλλο μέχρι να πάρει άδεια κυκλοφορίας και αυτό να εξουδετερώνεται από την ίδια την αντοχή. Μιλήσαμε με την καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Γαζούλη, η οποία μας είπε ότι ένα πολύ ελπιδοφόρο σήμα δίνει τεχνητή νοημοσύνη. Και αν έπρεπε να απαντήσω στο πόσο πιθανό είναι να δούμε τα επόμενα χρόνια νέα αποτελεσματικά αντιβιωτικά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα έλεγα ότι είναι ναι, είναι αρκετά πιθανό, μας λέει. Η κυρία Γαζούλη μας εξηγεί ότι πριν είχαμε δοκιμή και σφάλμα ως μέθοδο για την ανακάλυψη νέων αντιβιωτικών. Σήμερα οι αλγόριθμοι μπορούν να αναλύσουν βιολογικά χαρακτηριστικά χημικές ενώσεις σε τεράστια κλίμακα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου, Βασίλης Βενιζέλος, στο ρεπορτάζ. Ένα αιώνα ζωής και προσφοράς στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες κλείνει το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μαζί μας η Σμήνη Χαραλαμποπούλου για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Το Πάντιο λοιπόν Πανεπιστήμιο συμπληρώνει ένα αιώνα ζωής το 2027. Είναι μια επέτειος ορόσημα για το Ίδρυμα με τη διακριτή και ισχυρή φυσιογνωμία ως το μοναδικό μονοθεματικό πανεπιστήμιο στη χώρα αφιερωμένο αποκλειστικά στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Η καθηγήτρια Νίκη Παναγοπούλου, πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντίου, σε συνέντευξη που μας δίνει στην εφημερίδα Παραπολιτικά, αναλύει το όραμά της για το τμήμα, που αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην επιστημονική αριστεία και τον εξυγχρονισμό του κράτους, όπως λέει χαρακτηριστικά, εκπαιδεύοντας στελέχη ως ηγέτες με κριτική σκέψη, ψηφιακές δεξιότητες και βαθιά επίγνωση του δημόσιου συμφέροντος. Στόχος μας είναι το τμήμα να λειτουργεί ως ένα think tank παραγωγής δημόσιας πολιτικής για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα, μας λέει η κυρία Παναγοπούλου, ενώ παράλληλα αναφέρεται στη βαρύτητα που δίνεται στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων και των τελειοφύτων, καθώς το στίχημα είναι η έβρεση εργασίας πριν ακόμα την αποφύτησή τους, ένας ακόμα επιπλέον λόγος στην επιλογή από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνεις τη λέμε.
1: Ισμήνη Χαραλαμποπούλου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ισμήνη. Ακόμη ένα τεύχος από το εμβληματικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή κυκλοφορεί σήμερα εντελώς δωρεάν με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Περιλαμβάνει φυσικά πλούσια ύλη και μεγάλα δώρα όπως πάντα για τους αναγνώστες του. Πάμε να μιλήσουμε αμέσως με τον άνθρωπο που προείσταται σε αυτή την πολύ σημαντική έκδοση, τον Αντώνη Μπλιζιώτη, ο οποίος είναι και συνάδελφος στο ραδιοφωνό μας με εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο 5 μέχρι το πρωί. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Όπως πάντα, κάθε Σάββατο είμαστε. Κάθε δεύτερο Σάββατο είμαστε στα περίπτερα. Σήμερα μας βρει ο κόσμος. Έχουμε άρθρα για πάρα πολλά θέματα. Με βασικότερο, και αξίζει αυτό και για την εκπομπή σου την πρωινή, ότι θέλουν να κλείσουν το όρος Βίτσι, να απαγορευτεί η ανθρώπινη παρουσία, γιατί ενοχλούνται κάποια ζουζούνια από κάποιους ελάχιστους αναπομείναντες, όχι κατοίκους. Οι άνθρωποι μένουν στην πόλη και ανεβαίνουν στο χωριό τους, που καλλιεργούν 4 στρέμματα πατάτες. Αυτό δείχνει τον παραλογισμό, λέμε, να ενισχυθεί η Ήπεθρος. Και από την άλλη, θέλουμε να κλείσουμε χωριά όπως η Περικοπή είναι αυτή της Φλόρινας, στην οποία καλλιεργούν 4 στρέμματα πατάτες κάποιοι άνθρωποι, θα τους κλείσουμε. Τέτοια παραδείγματα έχουμε στο περιοδικό, εκτός από όπλα, εκτός από παρουσιάσεις, εκτός από τον αγώνα που έγινε στην Κόρυδο και ήταν 250 σκοπευτές από το εξωτερικό και πάρα πολλά άλλα πλούσια θέματα.
1: Και φυσικά και πολλά δώρα για τους αναγνώστες, όπως πάντα, Αντώνη μου. Έτσι.
4: Πάντα έχουμε δώρα για όλους. Για αναγνώστες, για συνδρομητές, ναι, για τους πάντες.
1: Είναι εντελώς δωρεάν το περιοδικό με την εφημερίδα Παραπολιτικά, ναι, που κυκλοφορεί. Σε διαφορετική περίπτωση, αν περάσουν ημέρες, είναι 6 ευρώ μετά, έτσι, να το πούμε.
4: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μια ευκαιρία. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας, Αντώνη Μπλουζιώτη. Καλή συνέχεια, Αντώνη μου. Λίγες ώρες απομένουν από τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα, η οποία και αυτή τη φορά αναμένεται να γράψει ιστορία με 80.000 θεατές, τυχερούς θεατές, που εξασφάλισαν το μαγικό χαρτάκι για την είσοδό τους στο Ολυμπιακό Στάδιο και φυσικά αδειμονούν όλοι αυτοί να βρεθούν μπροστά στο εμβληματικό και ιστορικό συγκρότημα. Πάμε να πούμε περισσότερα με το διακεκριμένο μουσικό παραγωγό του σταθμού μας, τον Βασίλη Κρυμπά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, μια γιορτή σήμερα εδώ στην Αθήνα. Οι θρύλοι της Metal είναι εδώ. Ο James Hetfield, ο Lars Ulrich, ο Kirk Hammett, ο Robert Trujillo και βέβαια οι φωτογραφίες από το soundcheck του συγκροτήματος είναι ήδη στο λογαριασμό στο Instagram. Μαζί με το μήνυμα το σημερινό που λέει «Ξύπνα Αθήνα, σήμερα θα δεις Metallica». Πέρασαν λοιπόν 16 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πέμπτη τους εμφάνιση στη χώρα μας. Η πρώτη, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 1993 στον Πανιόνιο. Σήμερα λοιπόν Σάββατο θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα είναι ουσιαστικά και ο πρώτος σταθμός του συγκροτήματος για την ευρωπαϊκή του περιοδία. Αξίζει να πούμε για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό της κυκλικής σκηνής, που αυτό θα είναι που θα το δούμε για πρώτη φορά, πράγμα που θα επιτρέπει σε όλους τους θεατές να βλέπουν και να απολαμβάνουν τους Metallica από όλες τις οπτικές γωνίες. Mm-hmm. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4 μετά το μεσημέρι, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 6. Στη συνέχεια στις 7 θα πάρουν τη σκυτάλη η Godzilla, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Τώρα, όσοι είχαν την τύχη να εξασφαλίσουν, όπως είπε, στο μαγικό εισιτήριο, πρέπει να προσέξουν τι θα πάρουν και τι δεν θα πάρουν μαζί τους. Έτσι λοιπόν στο ΆΚΑ απαγορεύονται οι τσάντες, επιτρέπονται μόνο τσάντες μεγέθους έως α4 που λέμε, δηλαδή 21x30 εκατοστά, μεγαλύτερες τσάντες δεν θα γίνονται δεκτές. Απαγορεύονται τα αυτονόητα, δηλαδή όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, λέιζερ, πυροτεχνήματα και κόρνες. Απαγορεύονται επίσης επαγγελματικές κάμερες με αποσπόμενο φακό, drones, καθώς και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης ή ηχογράφησης.
1: Λογικό.
5: Απαγορεύεται το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα γυάλινα αντικείμενα και τα κουτάκια αναψυκτικών, όπως και οι μεγάλες ομπρέλες, τα φορητά καθίσματα, τα ζώα, εξαιρούνται βέβαια τα ζώα βοηθείας. Σημαίες, κοντάρια και αλυσίδες πορτοφολιού. Ειδική πρόβλεψη, αξίζει να το αναφέρουμε,
1: ναι,
5: για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση των ΑΜΕΑ, υπάρχει από τους διοργανωτές της μεγάλης συναυλίας. Επισημαίνεται επίσης πως για τους κρίτες αμαξιδίων με εισιτήριο ΑΜΕΑ θα υπάρχει περιπτωμένη πλατφόρμα αυξημένης χωρητικότητας με βελτιωμένη ορατότητα προς τη σκηνή, ενώ οι χρήστες αμαξιδίου με απλό εισιτήριο θα κατευθύνονται στους προσβάσιμους χώρους που έχουν
1: και δείχνει
5: από το ΆΚΑ.
1: Πόσο ευαίσθητοι είναι και τα μέλη του συγκροτήματος και οι διοργανωτές στην παρακολούθηση συναυλίας από τα ΑΜΕΑ. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα με σκληρό ροκ, έτσι, με Metallica. Θα πάμε σε σκληρό αθλητικό ροκ με τη Σοφία Καρακασίδη. Γεια σου, Σοφία. Θα μαντέψω τώρα, θα μου πεις για την ΑΕΚ εσύ σήμερα, για τη Βασίλισσα.
6: Ναι, ναι.
1: Θέλει η να
6: πρεμιέρα,
1: γίνει Βασίλισσα.
6: Ναι, ναι, η πρεμιέρα μας θα είναι ΑΕΚ,
1: κατάλαβα.
6: Γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ φυσικά. Καθώς η Ένωση έχει απόψε το βράδυ ραντεβού με την ιστορία, διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο στο μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League απέναντι στη Ρήτα Βίλνιους. Το πρώτο τζάμπο όλου στις 9. Η Ένωση που τη λέμε και πέταξε εκτός την back-to-back πρωταθλήτρια του BCL, τη Μάλαγα, πριν από 2 ημέρες. Η Μάλαγα, η οποία ήταν φαβορή ως πρωταθλήτρια και με το ρόστερ και τη δυναμική που έχει για να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική, με πάρα πολύ καλή άμυνα, πολύ κρίσιμα σουτ, έχει και τις προσωπικότητες εξάλλου, ο Σάκοτα έχει δημιουργήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο. Έκλεισε ραντεβού με την λιθουανική ομάδα, η οποία έκανε την έκπληξη από τη σειρά, με τη σειρά της, δηλαδή άφησε εκτός την Τενερίφη. Και κοίτα να δεις που οι δύο ισπανικές ομάδες είναι το ζευγάρι του μικρού τελικού. Ο τελικός θα είναι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρήφα, η ΑΕΚ, η οποία είναι το φαβορί. Θέλει την επιστροφή της στον ευρωπαϊκό της θρόνο. Άπαντε στο κυπνό μαύρο στρατόπεδο είναι πανέτοιμη, είναι συγκρατημένη. Σάρωσε κιόλας η ΑΕΚ, να πούμε, στα βραβεία του BCL, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα αναδύθηκε ο κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης. Ντρέι Μπάκλι συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα. Ο Μπάκλι μάλιστα κατέκτησε και το βραβείο του MVP. Οπότε με την ευχή όλων η ΑΕΚ να ανέβει ξανά στην κορυφή.
1: Εντάξει, τη μερίδα του Λέοντος στην αθλητική ενημέρωση έδωσε στην ΑΕΚ. Δικαίως βέβαια πρέπει να πω. Δικαίως, πάμε και στα play out τώρα. Τι έγινε?
6: Έχουμε τα play out πολύ σωστά. Σήμερα έχουμε την κρίσιμη 7η αγωνιστική των play out. Στις 4 Πανθεραϊκός Κηφισιάς, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Να πούμε μια γρήγορη τη βαθμολογία των play-outs. Ατρόμητος 40 έχει εξασφαλίσει τη σωτηρία του εδώ και κάποιες αγωνιστικές. Και η Φυσιά 34 επίσης δεν κινδυνεύει. Και πάμε. Πανετολικός 31, Πανθεραϊκός 28, Αστέρας Άκτορ 28, ΑΕΛ 25. Απομένουν τρεις αγωνιστικές. Είμαστε στην 7η, έχουμε ακόμη τρεις. Για να δούμε ποιες ομάδες θα παραμείνουν, ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν. Να πούμε επίσης τα γρήγορα ότι όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ ΑΕΚ, θα ανοίξουν περισσότερες θύρες σήμερα, γιατί κάνει ξανά ανοιχτή προπόνηση.
1: Μάλιστα,
6: στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στις 4.30 θα μαζευτεί ο κόσμος, στις 5 ξεκινάει η προπόνηση, αναμένονται πάνω από 12.000.
1: Ωραίο είναι αυτό, πολύ ωραίο αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ, δείχνει πόσο μπορεί να συσπηρώσει τον κόσμο. Τις ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τη μέλη γενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Action, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλά εσύ?
1: Ετοιμαζόμαστε, ξέρω, θα πάρουμε πετσέτα, θα πάμε για παραλία. Πώς το βλέπετε, κύριε Παπαϊωάννου?
7: Είναι, νομίζω, για παραλία αυτές τις μέρες.
1: Ετοιμαζόμαστε, μάλιστα, ωραία.
7: Ναι, ναι, δηλαδή...
1: πρόγευση.
7: Είναι μια πρόγευση, ένα πρώιμο καλοκαιράκι, ειδικά οι επόμενες μέρες που έρχονται μέχρι τα μέσα εβδομάδας. Σήμερα τριαντάρια έχει η Κρήτη, αρκετά τριαντάρια. Στην υπόλοιπη ανατολική χώρα έχει φτάσει 27-29 βαθμούς. Ουσιαστικά θα είναι ανοιξιάτικο το Σαββατοκύριακο, αρκετά ανοιξιάτικο, δηλαδή φυσιολογικές σχετικά θερμοκρασίες την εποχή, και από Δευτέρα θα είναι σαν καλοκαίρι, δηλαδή Δευτέρα με Τρίτη, Τετάρτη θα ανέβουμε πάνω στους 30 βαθμούς, θα φτάσει και 32-33 βαθμούς και στη Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά. Και στην Αττική πιστεύω την Τρίτη θα πιάσουμε το πρώτο τριαντάρι της φετινής χρονιάς. Η λίγη αστάθεια κυρίως στη βόρεια χώρα τις επόμενες μέρες μέχρι περίπου και την Δευτέρα και την Τρίτη. Λίγα όμως φαινόμενα. Και η σκόνη, η οποία υπάρχει και σήμερα, θα υπάρχει και τις επόμενες μέρες μέχρι την Τρίτη, αλλά όχι σε μεγάλες, πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις. Απλά είναι λίγο θολία η ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν είναι και κάτω χαμηλά στην επιφάνεια.
1: Τώρα το έχει γυρίσει βορειοδυτικό τώρα, γιατί έχει καθαρίσει κάπως μερικώς, όχι απόλυτα.
7: Ουσιαστικά έχει γυρίσει σε δυτικό βορειοδυτικό, στα υψηλά σώματα της ατμόσφαιρας, που εκεί ήταν η περισσότερη σκόνη. Γιατί είναι κάτω χαμηλά, έχουμε έναν νοτιά, αλλά πολύ ασθενή νοτιά, ο οποίος δεν καταφέρει να μεταφέρει, δηλαδή, ιδιαίτερες ποσότητες αφρικανικής σκόνης από την Αφρική. Γι' αυτό είναι ο λόγος που δεν έχουν πολύ σκόνη χαμηλά, γιατί δεν έχουμε ισχυρούς νοτιάδες χαμηλά.
1: Σωστά.
7: Είχαμε όμως πιο ψηλά και γι' αυτό υπήρχε αυτή η μεταφορά σκόνης στα πάνω από τα 1.000-2.000 μέτρα υψόμετρο, ουσιαστικά.
1: Μάλιστα.
7: Οπότε και μετά φαίνεται λίγο να αλλάζει κάπως το σκηνικό.
1: Δηλαδή να δροσίσει για λίγο, να πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες.
7: Ναι, λίγο αστάθεια.
1: Μια βροχούλα. Ναι,
7: ναι, κάποιες βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Εντάξει, είναι και πολύ νωρίς για να πάμε από τώρα σε ψηλές θερμοκρασίες. Παρατηρείται αυτή η αστάθεια και τον Μάιο και τον Ιούνιο καμιά φορά.
7: Ακριβώς. Και τον Μάιο και τον Ιούνιο υπάρχει αυτή η αστάθεια, γενικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Σωστά. Λιγότερο, πολύ λιγότερο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που περιορίζεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαϊωάννου, για την πρόβλεψή σας. Να είστε καλά, Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 9 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους εσείς εργάστηκαν για τον ημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
8: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
8: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
9: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
8: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
9: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
9: Δείτε μας ζεστά.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Στέφανε!
24: Ναι!
23: Πάω σούπερ μάρκετ.
24: Στο τάδε!
23: Όχι!
24: Στο άλλο τάδε!
23: Μπα, όχι!
24: Πού θα πας!
23: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
24: VKD Market, λοιπόν!
23: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
24: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
25: 2000 FM.
26: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
27: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
29: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα
0: μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Καλωσορίσατε και σήμερα στην εκπομπή. Εδώ είμαστε, Λουκάς Σαββατόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ξεκινήσαμε με τη Μυρτό Βασιλείου και το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Μελό, το τραγούδι που έγραψε ο Ρέστης Ντάντος για την φωνή της Μυρτός, όπως και τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου. Καλή ακρόαση να έχουμε για τις δύο επόμενες ώρες, θα είμαστε μαζί. Θα ακούσουμε καινούργια, παλαιότερα, αγαπημένα, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσετε. Προς το παρόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο αστεροσκοπείο, να δούμε τι θα δούμε και πόσο κοντά μας έφερε αυτή η αποστολή στη Σελήνη και τι ευρήματα έχει γίνει εκεί πέρα χαμός και πόσα πράγματα θα έρθουν στο φως, θα έρθουν και στο φως. Πολλά τα ερωτήματα. Δεν χρειάζεται να τα απαντήσουμε όλα. Μέσα μας μπορεί και να ξέρουμε τις απαντήσεις.

Αυτό ήταν το θέλω του Μεσχέ Μινιμάλ μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, που πολύ πολύ μας αρέσει να το ακούμε και να το τραγουδάμε, γιατί είναι φουλ καλοκαιρινό το τραγούδι. Λοιπόν, εγώ λέω να συνεχίσουμε με τέτοια καλοκαιρινή σχεδόν διάθεση και να μεταφερθούμε στο μουσικό κόσμο του Νίκου Πρωτοκάλλου. Ο Νίκος, ο οποίος τώρα αυτό τον καιρό θα κάνει κάποιες συναυλίες στην Ελβετία και μετά θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδία μαζί με την Άλκη Πρωτοψάλτη. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε αυτό το καλοκαίρι, έχω να σας πω.

Αυτή ήταν η πολύ πολύ όμορφη ζωή, τραγουδισμένη από τον Θοδωρή Βουτσικάκη στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, La Vita è Bella. Όπως και να το πεις, όποια γλώσσα και να το πεις, το ίδιο πράγμα και το ίδιο νόημα ισχύει. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μιωράκι της εκπομπής για σήμερα με ένα τραγούδι από τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Κάνουμε ένα break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ, μαζί σας για το δεύτερο. Με δεύτερο ημίωρο, όχι δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τραγούδι το Resting Dando από το δίσκο Χέρια στον Θεό. Πιστεύω ο καλύτερος δίσκος που έχει παρουσιαστεί προς το παρόν μέσα στο 2026. Χέρια στον Θεό λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λαϊκά από τον Resting Dando. Εδώ ο Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και συνεχίζουμε με λαϊκό μεν, αλλά κάτι από τα παλιότερα, γιατί κάπου, κάπως νυχτώνει.

Ως την άκρη του ουρανού σου, εκεί μας ταξίδεψε η Χάρης Αλεξίου από τον ομότιτλο δίσκο της, τότε που είχε κυκλοφορήσει αυτό το αριστούργημα, ένα από τα πολλά αριστούργηματα που έχει κυκλοφορήσει άλλωστε η Χαρούλα, ήταν το 2003. Ένα από τα τραγούδια ήταν το «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ». Μέσα σε αυτό το τραγούδι υπήρχε και ο στίχος που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ. 13 τραγούδια πριν.

Με τον Γιώργο Νταλάρα φτάσαμε σχεδόν στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Αύριο θα σας είμαστε λίγο πιο ηλεκτρικοί, γιατί θα έχουμε στην παρέα μας τους Revanch να μιλήσουν για το τρίτο τους προσωπικό άλμπουμ. Θα τους γνωρίσουμε καλύτερα. Μας ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη τα παιδιά και θέλουμε να μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα για αυτούς και για το υλικό τους. Λοιπόν, προς το παρόν θα σας αφήσουμε εδώ, να περνάτε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε πολύ μουσική, γιατί κάνει καλό. Τι θα είναι για φινάλε? Θα είναι, νομίζω, ένα αγρίμι. Ένα αγρίμι ερμηνευμένο από τη φωνή της Μελίνας Κανά. Πόσο κόντρα, το Μελίνα με το αγρίμι. Κι όμως συναντήθηκαν στο τραγούδι και είναι και πολύ ωραίο. Άντε για χαρά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Τα χρώματα.
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
8: Χαμογελώ μέσα τους.
10: Το ξέρω.
8: ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
10: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
13: Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: 2000 FM.
18: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείο ζωή σου.
19: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
20: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
21: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
20: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
21: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
22: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό το κυματάκι που τόσο πολύ μας έχει λείψει, που τόσο πολύ το αγαπάμε, που τόσο πολύ μας ξεκουράζει και μας φτιάχνει τη διάθεση. Αιγαίο και όχι μόνο, Ελλαδάρα μας. Και τι άλλο, παιδιά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε κοντά στο βουνό, είτε κοντά στη θάλασσα, είτε στην πόλη, τι να κάνουμε. Απ' όλα έχει ο Μπαχτσές και είναι και Μάιος. Και έχει και πολλά λουλούδια που ανθίζουν και τι όμορφα, όλα όμορφα. Κρατάμε αυτά τουλάχιστον, αν μη τι άλλο. Και είμαστε εδώ. Με την καλύτερη διάθεση και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τώρα ξεκινάει το πάρτι. 2 ώρες έχουμε μπροστά μας και θα περάσουμε τέλεια.

Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1, αυτό που ονειρευόμαστε. Εντάξει, δεν είναι ότι αργεί και τόσο πολύ. Και εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχει περάσει η ανεπιστρεπτή αυτή η Πρωτομαγιά του 2026 και να μην ήταν και με το μέρος μας ο καιρός. Αλλά πλησιάζει τώρα και το άλλο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και γενικά, καλοκαιράκι.

Ένα απλό τι κάνεις και όλα μπορούν να ξαναρχίσουν. Λέτε να πήγε κάπως έτσι και η πραγματική ιστορία του Νίνο με τη Τζόζεφιν που μόλις ακούσαμε. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. Μην ξεχνάτε πάντα στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Εδώ και λίγο καιρό έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες απλές συμβουλές. Όχι ακριβώς ευεξίας, όχι ακριβώς εύζην. Όλα αυτά μαζί και κάτι παραπάνω. Συμβουλές καθημερινές που μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώθουμε και να είμαστε και καλύτερα. Λίγο αργότερα αυτά όμως.

και που καμιά φορά με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντικυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: βέβαια, αν κερδίσω.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα. Για να δούμε, θα μας το φέρει τελικά ο Αγγίλα, που όλο και ανεβαίνει στα στοιχήματα. Τέταρτη θέση φιγουράρει τώρα και να σας πω κάτι. Είναι μια απίστευτα καλή θέση. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα. Πάντως, πριν από κάμποσα χρονάκια, η Έλληνα Παπαρίζου μας το είχε φέρει. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Αγγίλας.

Συμβαίνει σε όλες τις γειτονιές. Ο κόσμος να το έχει τουμπανό και αυτός που είναι το σούσουρο, όπως λέει και Ανδρομάχη, να είναι λίγο στον κόσμο του. Στις γειτονιές της Ελλάδας σίγουρα, δεν ξέρω τώρα για παράξω. Τι άλλο λέμε εδώ στην Ελλάδα, ο τρελός της γειτονιάς. Όχι απαραίτητα προσβλητικά, μπορεί να το λέμε και λίγο χιουμοριστικά, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Καταλαβαίνετε όλοι, εν πάση περιπτώσει, τι εννοώ. Εσείς, τι έχετε στη δική σας γειτονιά? Όλο κάτι σκέφτεστε, το βλέπω. Το άλλο που έχουμε κοινό εδώ στην Ελλάδα, τι είναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι λογαριασμοί, πολλοί λογαριασμοί. Δεν της έφταναν αυτοί οι λογαριασμοί της Κατερίνας Λιόλιου. Έβαλε ακόμα έναν στο κεφάλι της, για να την ακούσουμε.

Ο Δήμος Αναστασιάδης που πρόσφατα γιόρτασε το μεγαλύτερο γιο του, έγινε κιόλας 7 χρονών, το πρώτο αγοράκι που έχει αποκτήσει με τη Τζέννη Θεωνά. Ένα πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι. Και ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε λοιπόν από το Δήμο Αναστασιάδη. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και κάτι της από τον Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα. Μία παλιότερη διασκευή, ένα τραγούδι που είχαμε πρώτο ακούσει αρκετά χρόνια πριν από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σαν...

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

νομίζω το έχω ξαναπεί ότι οι πραγματικές σχέσεις που αξίζουν να υπάρχουν στη ζωή μας είναι με εκείνους τους ανθρώπους που μας βγάζουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο που βλέποντας κάποια πρόσωπα νιώθουμε σαν να ανθίζουμε, χαμογελάμε ολόκληροι μέσα και έξω, και βλέποντας κάποιους άλλους κατσουφιάζουμε. Η χειρότερη του εαυτού μου εκδοχή από τον Γιώργο Λιβάνη και κάτι αρκετά δυνατό και δυναμικό τώρα που τη λένε Ζευγαρά. Γεια σας!

καφέ σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: Και ο Νίκος Βέρτης θα είναι εδώ και εγώ θα είμαι εδώ μετά από την Ξένια Κούρτογλου και ένα σύντομο break που ακολουθεί. Μείνετε εδώ, εδώ που μπορούμε να νιώθουμε, να είμαστε καλύτερα, όμορφες συμβουλές από την Ξένια και πάλι μαζί εδώ με Φρένο Γκάζι.
1: Όλοι οι άνθρωποι που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες αναζητούν την ευτυχία και το πώς θα νιώθουν ευτυχισμένοι. Όμως τι είναι η ευτυχία? Ένας ορισμός που έχω διαμορφώσει είναι πως η ευτυχία ορίζεται από την απόσταση αυτού που ζούμε, από αυτό που θα θέλαμε να ζούμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας και από το κατά πόσο πιστεύουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί. Και σήμερα θα μοιραστώ τρεις λόγους που σας εμποδίζουν από το να είστε ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1, ο πρώτος λόγος είναι οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που έχετε βάλει για να είστε ευτυχισμένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν και λένε «θα είμαι ευτυχισμένος όταν» αποσιωπητικά και βάζουν κάποιες μελλοντικές προϋποθέσεις που αναβάλουν την ευτυχία τους από το σήμερα στο μέλλον. Για παράδειγμα, τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι «όταν θα χάσω τα περιττά κιλά μου», «όταν θα έχω τόσα χρήματα», «όταν θα χτίσω το δικό μου σπίτι», «όταν τελειώσει ο γιος μου το πανεπιστήμιο», «όταν παντρευτεί η κόρη μου», «όταν θα έχω βρει τον τέλειο σύντροφο» και πολλά άλλα. Όμως, όταν κάνετε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά χάνετε την ευτυχία σας το τώρα. Στο νούμερο 2, ο δεύτερος λόγος είναι η σύγκριση με τους άλλους. Μία μελέτη που έχει γίνει ανάμεσα σε εργαζόμενους έδωσε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να πάρουν μια μεγάλη αύξηση στο μισθό τους, αλλά κάποιοι άλλοι να πάρουν λίγο μεγαλύτερη. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να πάρουν μια μικρότερη αύξηση που θα ήταν ακριβώς η ίδια με τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι προτίμησαν τη δεύτερη επιλογή. Δεν είναι πολύ αστείο? Η σύγκριση με τους άλλους είναι καταστροφική και εντελώς ουτοπική, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδικότητα πάνω στη γη, με ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. Όλοι είμαστε ένας διαφορετικός κόσμος από βιώματα, εμπειρίες, πεποιθήσεις, ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα. Οπότε η σύγκριση, το μόνο που κάνει, είναι να μας οδηγεί να νιώθουμε δυστυχισμένοι, επειδή δεν έχουμε, δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που κάνει κάποιος άλλος. Και στο νούμερο 3, ο τρίτος λόγος είναι ότι η ευτυχία βρίσκεται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βάζουν ένα στόχο είναι να καταπιέζονται, να στριμώχνονται και να αγωνιούν μέχρι να τον πιάσουν. Όμως η αλήθεια είναι πως ποτέ ένα δυστυχισμένο ταξίδι δεν οδηγεί σε έναν ευτυχή προορισμό. Και η ευτυχία βρίσκεται στη διαδρομή. Ό,τι και να ζείτε, ό,τι και να στοχεύετε, η ευτυχία βρίσκεται στην κάθε μέρα της ζωής. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε μέρα να αγκαλιάζετε την προσπάθειά σας και να απολαμβάνετε με ευγνωμοσύνη και επιβράβευση του εαυτού σας κάθε βήμα.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Μια

αφήσει κάτι απ' τη... Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και το έχετε καταλάβει και μ' αρέσει πολύ και ο συνδυασμός με το επόμενο τραγούδι, έτσι, Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο και Γιάννης Κότσιρας, αυτήν εδώ την εκπομπή με τη Βίκη Χατζάκη που ήδη μετράει 13 χρόνια και συνεχίζει μαζί σας εδώ.

Έτσι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν το τραγούδι της αισιοδοξίας. Όλα είναι μπροστά, έτσι να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Χωρίς άγχος, γιατί και αυτό το μπροστά πολλές φορές μας αγχώνει. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, όταν γίνει. Και δεν έχει και κανένα νόημα. Κάποιες συμβουλές σχετικές με αυτό και όχι μόνο πρέπει να μας δώσει, νομίζω, η Άννα Βύση που έχει ήδη ξεκινήσει. Πώς κατάφερε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Πόσες φορές έπεσε, ξανασηκώθηκε και συνεχίζει, νομίζω, στα καλύτερά της. Πάμε να την ακούσουμε.

Κωνσταντίνος Αργυρός στο νερό λοιπόν. Και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση και τη Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας. Όπου κι αν είστε, να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λάβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Σε περίπτωση που, δεν το ξέρετε, καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας. Κώστας Ιτόπουλος θα είναι μαζί σας σήμερα και αύριο, δύο ώρες σήμερα, δύο ώρες αύριο. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 40 από την AFPI και βεβαίως σας έχω και καινούργια τραγούδια τούτη την εβδομάδα, Μαλού, Λένα Ζευγαρά και πολλά άλλα. Στο 40 λοιπόν η Ανούλα με το «Σε περίπτωση που», πάμε τώρα πιο πάνω. Στο 39 εισιτήριο 1 Νίκος Οικονομόπουλος και Λένα Ζευγαρά, «Τα χάνω». Στο 38 μια χαρά, δεν τα χάνει καθόλου η Λένα, γιατί όπως σας είπα έχω το καινούργιο τραγούδι της, το οποίο είναι πιο πάνω. Στο 31 θα το ακούσετε λίγο αργότερα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιωτόπουλο.

Πολλούς μήνες το τραγούδι μέσα στο ελληνικό Top 40 από τον Γιώργο Κακοσέο, ούτε εχθροί ούτε φίλοι. Πολλούς μήνες βέβαια δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, πήγε όμως αρκετά ψηλά. Τώρα είναι στο 37. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, καινούριο κομμάτι σας έχω μεταξύ άλλων και από την Μαλού που καιρό κάναμε να την ακούσουμε. Μαλού που θα μας πάει πού? Στα παγκάκια, στο 36.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντικυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης. Μας τραγούδησε «Έτσι είμαι». Εντάξει, okay, βέβαια. Καμιά φορά είναι καλό να αλλάζεις αν αξίζει τον κόπο. Λέμε τώρα. Νίκος Απέργης, «Έτσι είμαι» στο νούμερο 35. Τώρα, τα έχει βρει με τον εαυτό του χρόνια τώρα ο Ηλίας Βρετός στη συνέχεια στο 34 και σε λίγο είναι παρόν ο Απών με το ρεμπέτικο που ανέβη και δύο θεσούλες και πήγε στο 33. Εγώ μωρό να

από ψυχή. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Εδώ ακούτε πάντως τα καλύτερα. Και ας μας τραγούδισε η Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. Στο 32 το τραγούδι της και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, καινούριο κομμάτι από τη Λένα Ζευγαρά. Να το λοιπόν, Μαύρα Φεγγάρια. Κατευθείαν στο νούμερο 31. Έχω ένα πολύ καλό feeling για το συγκεκριμένο τραγούδι. Νομίζω θα πάει αρκετά ψηλά. Μείνετε συντονισμένοι την άλλη ώρα και πάλι μαζί.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
5: Με στα χαράματα.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στην δεύτερη ώρα στο Ελληνικό Top 40. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας για άλλη μια ώρα λοιπόν. Καλά, έχουμε και άλλες δύο ώρες που θα είμαστε μαζί αύριο, εννοείται. Μόλις τώρα ακούσαμε τον συνονόματο Κωνσταντίνο Αργυρό, μας τραγούδισε Αχ, καρδιά μου, στο νούμερο 30. Σε πτώση το τραγούδι της Δέσποινας, στη συνέχεια, καλά να περνάτε στο 29 και στο 28 σε λίγο Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ.

όνειρο θα είναι ξανά. Τώρα, μεταξύ μας, όλοι για ένα ονειράκι ζούμε. Ο καθένας έχει το δικό του. Λοιπόν, Θοδωρής Βέρης. Στο νούμερο 27 ο Θοδωρής. Και με λίγα λόγια, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, με λίγα λόγια, ο Νίκος Οικονομόπουλος ακολουθεί στο 26.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Και αυτή φυσικά ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, μας τραγούδησε «Εξαίρεση εσύ». Μεγάλη επιτυχία για την Ιουλία. Στο νούμερο 25 το τραγούδι της, ο Γιάννης Πλούταρχος ακολουθεί εδώ στο ελληνικό Top 40 με το «Δε γίνεται» στο 24 και μία θέση πιο πάνω, ακόμη ένα κομμάτι για την Ιουλία Καλυμάνη, με «Εξόδεψες» στο νούμερο 23, το οποίο είναι το καινούριο κομμάτι και το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Peggy Zina, Άμυνα. Πάει καλά το τραγούδι της Peggy, είναι στο νούμερο 22. Για να δούμε κιόλας. Πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες, τώρα το πήρα χαμπάρι, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου, στο ελληνικό Top 40 με την AFPI και τον Κώστα Σιτόπουλο. Η Ανδρομάχη ακολουθεί με ένα ωραίο σούσουρο, το νέο της Big Hits το 21. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Και να σας αποκαλύψω από σήμερα ότι έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1 τούτη εδώ την εβδομάδα από το ελληνικό Top 40, που σημαίνει διαφορετικό νούμερο 1 σε όλη τη χώρα, σε όλα τα ραδιόφωνα. Θα το μάθετε αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά.

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Τι κάνουμε, πώς είμαστε, όλα καλά. Ξεκίνησε η εκπομπή μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να ονειρεύεται καλοκαίρι. Και να σε ενημερώσω ότι το επόμενο τρίμερο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αυτό της... τώρα θα αλλάξω λίγο γνώμη, θα σου πω γιατί. Δεν είναι αργία για όλους, βεβαίως, ναι. Θα σου λέω λοιπόν για το τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι και τα μαγαζιά λειτουργούν κανονικά. Ουσιαστικά πάντα αυτή η αργία, εμένα να σου πω την αλήθεια, με μπέρδευε, γιατί νομίζω ότι όλοι δουλεύουμε με πνεύμα, οπότε γιατί κάποιοι καθόμαστε και κάποιοι δεν καθόμαστε. Τέλος πάντων, έχουμε έναν πολύ ωραίο Μάιο στη διάθεσή μας, με καλή ψυχολογία, με ένα μήνα που έχει τα δύσκολα του αλλά έχει και τα εύκολα του, θα σου τα πω αστρολογικά. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για 2 ολόκληρες ώρες μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, πάγωσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε ένα σορτί. Ha!

Το τραγούδι του Ακύλα πάει πάρα πολύ καλά, βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Γενικώς νομίζω ότι έχει πάρει πάρα πολύ ωραίες κριτικές. Θα σου πω τη δική μου προσωπική αλήθεια. Στην αρχή δεν μου άρεσε, το λέω, δηλαδή κάπως με ξύνησε, κάτι μου έκανε τέλος πάντων. Δηλαδή με το πρώτο άκουσμα δεν το ερωτεύτηκα, δεν είπα wow, αλλά ακούγοντάς το ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, μου άρεσε. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι σου μένει. Και τώρα τελικά, να το πούμε και αυτό, αυτό έχει σημασία νομίζω στη Eurovision, να σου μένει το τραγούδι. Επίσης, πριν κάποιες μέρες βγήκε στη δημοσιότητα η σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα πλάνα με φωτισμό. Να πούμε ότι οι δύο, η μη τελική και ο μεγάλος τελικός, έχουν προγραμματιστεί για τις 12, 14 και 16 Μαΐου. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

ένας γυάλινος θόλος με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίβει.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Να σου θυμίσω ότι τα πρόστιμα έχουν γίνει πολύ πιο ακριβά και οι ποινές για τους παραφάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κοινοφελής εργασία για όσους βανδαλίζουν. Έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό έγινε πριν από ένα μήνα περίπου. Όσοι λοιπόν μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν 100 ολόκληρα ευρώ. 100 ολόκληρα ευρώ. Μιλάω για λεωφορεία, για μετρό, για τραμ, για ηλεκτρικό, για τρόλεϊ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Μέχρι προσφάτως το πρόστιμο ήταν 72 ευρώ. Επίσης όσοι βανδαλίζουν θα προσφέρουν κοινοφελή εργασία. Αν θες τη γνώμη μου, το βρίσκω εξαιρετικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των μέσων μαζικής μεταφοράς και των υποδομών τους και για πρώτη φορά υπάρχει αυτή η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινοφελούς εργασίας στους δράστες που προκαλούν φθορές.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: 2000 FM.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας, μετά από τις διαφημίσεις που απολαύσαμε παρέα. Στο μικρόφωνο Ελένη Μανουσάκη, να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βρήκα λοιπόν κάποιες πολύ ωραίες συνταγές, γιατί νομίζω ότι τα φαγητά μπορούν να μεταμορφωθούν, ακόμη και οι σαλάτες, με πολύ ωραία σάλτσα. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε την βινεγκρέτ. Υπάρχουν πολλές επιλογές για την σάλτσα της σαλάτας. Οι περισσότεροι από εμάς τι κάνουμε, επειδή βαριόμαστε, περιοριζόμαστε στο ελαιόλαδο και στο ξύδι. Λοιπόν, μπορούμε να ισομοιράσουμε το ελαιόλαδο με σουσαμέλαιο, λάδι λιναρόσπορου ή λάδι καρύδας. Αυτό φυσικά ισχύει και για το ξύδι. Μπορούμε να βρούμε ξύδι μιλίτη, ξύδι κρασιού, ξύδι βαλσάμικο από σίκο και βατόμουρο. Και στα σούπερ μάρκετ νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Μην ξεχνάμε τα αρωματικά στη σαλάτα μας, να προτιμάμε πάντα τα φρέσκα. Εντάξει, εγώ δεν με βολεύει, οπότε παίρνω τα έτοιμα. Επίλεξε τα με βάση το δικό σου γούστο. Μύρισα τα πάρα πολύ καλά πριν τα επιλέξεις. Μπορείς να βάζεις βασιλικό τώρα το καλοκαίρι, κόλιανδρο, αν είσαι πιο θαραλέος, θαραλέη, μέντα, αν θέλεις να ταξιδέψεις μέχρι τη Μέση Ανατολή. Και η λίστα μπορεί να συνεχιστεί με άνηθο, μυρώνι ή φασκόμηλο. Μέσα στη σαλάτα βάλε και φρούτα. Τόλμησε, μάγκο, πορτοκάλι, ανανά, κάποιες φέτες ακτινιδίου ή πορτοκαλιού ή σταφύλια ή ρόδια. Ειδικά το ρόδι στο λάχανο είναι υπέροχο.

Πάμε να φτιάξουμε τα πρωινά μας. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε και να μας χαλάσει τη διάθεση και δεν το καταλαβαίνουμε. Μια πολύ κακή συνήθεια λοιπόν πρωινή που σου κυνηγάει όλη την ημέρα και δεν το συνειδητοποιείς είναι το να ξυπνάς τελευταία στιγμή και να τρέχεις. Να μην απολαμβάνεις τη γουλιά του καφέ. Να μην έχεις βρει τα ρούχα σου από το προηγούμενο βράδυ. Με το που ξυπνάς λοιπόν μπαίνεις σε ένα mode πίεσης. Λοιπόν, το άλλο λάθος. Δεν έχεις καθόλου οργάνωση. Δεν θυμάσαι και δεν έχεις οργανώσει από το προηγούμενο βράδυ τις υποχρεώσεις του πρωινού σου και ξυπνάς με ένα θολωμένο μυαλό. Άλλο λάθος είναι να μην έχεις λίγο χρόνο μόνο για σένα, ειδικά το πρωί. Γιατί με το που ξυπνάς και τρέχεις, έχεις το στρες και δεν έχεις καθόλου χρόνο να σκεφτείς τα όμορφα, τον ήλιο, το ότι είσαι καλά. Δεν προλαβαίνεις να νιώθεις ευγνωμοσύνη. Επίσης, παιδιά, το πρωί πρέπει οπωσδήποτε να εκτιθέμεθα στο φως. Αν μένουμε σε σκοτεινό χώρο ή με κλειστά παντζούρια, δεν βοηθάει, δεν έχουμε ενέργεια. Το φυσικό φως βοηθά τον οργανισμό να ξυπνήσει και ρυθμίζει και την διάθεσή σου. Και πάρα πολύ νερό το πρωί.

Τι θα έλεγες τώρα, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, να βρούμε τα λάθη που κάνουμε και δεν χάνουμε λίπος από την κοιλίτσα. Συνέχεια ακούω γκρίνια. Έχω κοιλίτσα, έχω λίπος στην κοιλιά. Ναι, αλλά κάνουμε λάθη. Η απώλεια λίπους στην κοιλιά είναι πολύ δύσκολο project, έτσι. Είναι πρόκληση, όντως. Γιατί μπορεί να τρως πιο καθαρά, να γυμνάζεται τακτικά, να έχεις κόψει τα junk food, αλλά η επίμονη συσσόρευση λίπους γύρω από τη μέση φαίνεται να μην φεύγει με τίποτα. Άρα, τι θέλουμε? Θέλουμε πάρα πολλά βάρη. Θέλουμε μυϊκή ενδυνάμωση, πολύ σωστή διατροφή, πάρα πολύ νερό και πολύ υπομονή. Αυτά είναι τα εργαλεία σου. Νερό, ενυδάτωση, μυϊκή ενδυνάμωση, σωστή διατροφή και υπομονή. Πολλά πολλά βάρη. Δεν είναι η κοιλία και το θέμα. Είναι και η διατροφή, αλλά είναι και τα βάρη. Μην κάνεις μόνο διάδρομο και νομίζω ότι κάτι κάνεις. Και προσοχή στην κρυμμένη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά. Ειδικά τα γαλακτοκομικά πρίζουν πολύ, το ξέρω, το παθαίνω.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ολόκληρη ώρα ακόμη, Ελένη Μανουσάκη, με μία συνταγάρα, παιδιά, εξαιρετική συνταγή, την οποία την έκανα και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου. Είμαι η Ελένη Μανουσάκη, η οποία θα μαγειρέψει τώρα μοσχάρι κατσαρόλας με λεμόνι και πιλάφι, ένα πιάτο που μυρίζει πολύ έτσι οικογένεια. Θα χρειαστούμε μοσχάρι, εννοείται, μοσχάρι όμως ελιά ή σπάλα, δύο καρότα, δύο σκελίδες σκόρδο, λίγο ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο, φρέσκο κρεμμύδι σε ροδέλες, λίγο ελαιόλαδο, ένα ποτήρι λευκό κρασί, χυμό από ένα λεμόνι, τρεις κόκκι μπαχάρι, ένα μικρό ξυλάκι κανέλα, αλάτι φρέσκο τριμμένο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, το αλάτι ας είναι ό,τι θέλει, το πιπέρι θέλουμε να είναι φρεσκοτριμμένο, λίγο μπούκοβο για περισσότερη νοστιμιά και ζωηράδα, νερό όσο χρειαστεί, θα το δεις γιατί το μοσχάρι είναι λίγο σκληρό, και θέλουμε και μία κουταλιά της σούπας corn flour για την σάλτσα. Σε πολύ πολύ λίγο μαγειρεύουμε μοσχάρι με ωραίο πιλάφι.

Γιάννη Μανουσάκη μαζί σου να μαγειρεύει σήμερα ένα πολύ ωραίο φαγητό που μπορείς να το απολαύσεις Σαββατοκύριακο με ωραίες παρέες. Μόνος σου, με τον σύντροφό σου. Μοσχάρι κατσαρόλας με λεμόνι και πιλάφι. Μια πολύ διαφορετική γεύση που θέλει και το καροτάκι του. Φυσικά, εγώ πάλι επειδή έχω τον σύντροφό μου και δεν θέλει καρότο, δεν βάζω καρότο, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Πάμε λοιπόν στην εκτέλεση, αφού ήδη σου έχω πει τη συνταγή, σου έχω πει τα υλικά δηλαδή. Σε βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε καλά το μοσχάρι από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. Βασικά τι θέλουμε, θέλουμε να κλειδώσει η νοστιμιά του και να μην βγάλει τα υγρά του απότομα. Προσθέτουμε το ξερό και το φρέσκο κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο και τα καρότα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά και να δώσουν τα αρώματά τους. Σβήνουμε με λευκό κρασί και τα αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνουμε τον μισό χυμό λιμονιού, αλάτι, πιπέρι, μπουκοβό, τους κόκκους μπαχάρι και την κανέλα. Προσθέτουμε ζεστό νερό τόσο ώστε να σκεπάζει το κρέας και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Πολύ τη χαμηλώνουμε. Το φαγητό σιγοβράζει μέχρι το μοσχάρι να μαλακώσει καλά και να μελώσει σάλτσα. Όταν το κρέας είναι έτοιμο, παίρνουμε λίγο από το ζουμί της κατσαρόλας και το βάζουμε σε ένα ποτήρι. Προσθέτουμε τον υπόλοιπο χυμό λιμονιού, το corn flour, ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά και ρίχνουμε το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα. Κουνάμε απαλά, χωρίς ανακάτεμα, μέχρι να δέσει ελαφριά η σάλτσα. Το πιλάφι το ετοιμάζεις χωριστά, χρησιμοποιώντας λίγο ζουμί από το μοσχάρι αντί για νερό. Άρα είναι και αρωματικό.

πάμε τώρα να φροντίσουμε λίγο το δέρμα μας, την επιδερμίδα μας. Είναι καλοκαίρι, δεν είναι ακόμη, έρχεται όμως. Ναι, ο Μάιος είναι ανοιξιάτικος μήνας, έτσι μην βιαζόμαστε λοιπόν, αλλά πάμε να φροντίσουμε το δέρμα μας, γιατί για να είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε και τις υψηλές θερμοκρασίες που δεν κάνουν καλό στο δέρμα μας, και βέβαια να προλάβουμε και τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος. Βεβαίως ο ήλιος, παιδιά, δουλεύει πάρα πολύ και το χειμώνα. Λοιπόν, για να έχουμε ένα πολύ ωραίο δέρμα θέλουμε 8 ώρες ύπνου, να χαλαρώνουμε, να μην τρέχουμε σαν τρελή, να πίνουμε πάρα πολύ νερό, χρειαζόμαστε καθαρό αέρα, χρειαζόμαστε να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς, να κάνουμε λιγότερα πράγματα. Το να βάζουμε όρια δίνει πολύ λάμψη, γιατί υπάρχει μια ηρεμία. Το να αναπνέουμε βαθιά είναι φροντίδα του δέρματος. Το να ακούμε το σώμα μας και το να μην το κουράζουμε είναι φροντίδα του δέρματος. Και φρούτα, πολλά φρούτα, πάρα πολύ σαλάτα. Και παιδιά, προσέξτε, ύπνος, το τονίζω, ύπνος, καθημερινή ρουτίνα ύπνου παρακαλώ.

0: 2000 FM.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντικυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Και επειδή πιάσαμε την κουβέντα με τη διατροφή, να σου πω ότι υπάρχουν και τα πολύ καλά λιπαρά. Τα λιπαρά, παιδιά, δεν είναι εχθρός, είναι πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Λοιπόν, υπάρχουν τροφές πλούσιες σε καλά λιπαρά και μπορούμε να τις καταναλώσουμε αυτές τις τροφές στη σωστή ποσότητα, με μέτρο. Δεν χρειάζεται βέβαια να τα τρώμε όλα μαζί. Διαλέγουμε μία με δύο πηγές ημερησίως και κρατάμε ισορροπία στη διατροφή μας. Τα καλά λιπαρά τα οποία τα χρειάζεται ο οργανισμός, που βοηθούν στην υγεία της καρδούλας μας, βοηθούν στον κορεσμό, γιατί μας χρωστάνε τίποτα. Τα καλά λιπαρά βοηθούν στον κορεσμό και μας κρατάνε χορτάτους, υποστηρίζουν τις ορμόνες μας και έχουν και βιταμίνες. Αλλά ξαναλέω, και τα καλά λιπαρά θέλουν πάρα πολύ μέτρο. 30 γραμμάρια μακαντέμια, αμύγδαλα που είναι πολύ καλά, καρύδια, φυστικό βούτυρο, το πολύ μία κουταλιά της σούπας γιατί παχαίνει, ταχίνι μία κουταλιά της σούπας, ελαιόλαδο μία με δύο κουταλιές περίπου, μισό μέτριο αβοκάντο, εντάξει ολόκληρο, δεν το συζητώ, ηλιόσπορος που είναι πάρα πολύ καλός, κολοκυθόσπορος, λιναρόσπορος, σπόρους τσία, σολομός, όλα αυτά είναι καλά λιπαρά, σαρδέλες, μαύρη σοκολάτα που είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετική η μαύρη σοκολάτα, είναι εξαιρετικό για τη συγκέντρωση, είναι πολύ καλή όταν θέλεις κάποιο γλυκό. Τα καλά λιπαρά τα χρειαζόμαστε, δεν τα τρώμε όλα μαζί, έτσι εννοείται.

και πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά παραμελούμε τον εαυτό μας. Πώς μοιάζει η παραμέληση του εαυτού μας? Θες να σου πω, δεν έχει σταθερό πρόγραμμα. Είσαι σε ένα συνεχές τρέξιμο, δεν βάζεις προτεραιότητες, δεν ξεκουράζεις καθόλου τον εαυτό σου, δεν βρίσκεις χρόνο για πράγματα που αγαπάς εσύ. Μπορεί να είναι γυμναστική, μπορεί να είναι ένας φίλος φίλη, μπορεί να είναι ξάπλα στον καναπέ. Η παραμέληση του εαυτού μας μπορεί να μοιάζει με παράληψη γευμάτων, να μην προσέχεις τι τρως, να μην ασκείσαι, να βάζεις τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές σου. Παραμελούμε τον εαυτό μας όταν τον πιέζουμε πάρα πολύ να είναι τέλειος. Καμιά φορά αυτός ο αγώνας για την τελειότητα μας κάνει πολύ πιο αδύναμους. Παραμέληση του εαυτού μας είναι να αφήνουμε την ακαταστασία γύρω μας. Φρόντισε το χώρο σου, αγάπησέ το, να είναι τακτοποιημένος για να έχεις και ένα τακτοποιημένο εγκέφαλο. Η παραμέληση του εαυτού μας μοιάζει κάπως έτσι. Να λες ότι είσαι καλά, αλλά να μην είσαι. Και βέβαια να αμελείς και το να είσαι όμορφος. Να προσέχεις τον εαυτό σου, να παίρνεις ωραία ρούχα όποτε μπορείς, όταν μπορείς. Και να φροντίζεις εσένα.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, ελάχιστα λεπτά πριν ανοίξω την πόρτα στο στούντιο και σε αποχαιρετήσω. Το ξέρω ότι σήμερα δεν είπα καθόλου, μα καθόλου αστρολογικά. Παρόλα αυτά θα το κάνω αύριο. Εγώ το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι επειδή το ακούω πολύ συχνά ότι οι συντροφικές σχέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες, όχι δεν είναι δύσκολες. Το πραγματικά δύσκολο ξέρεις ποιο είναι, είναι το να μένουμε μόνοι. Το πραγματικά δύσκολο είναι να αφήνουμε τον εγωισμό μας στην άκρη, το να κοιτάμε κατάματα τις κακές μας συνήθειες, τα ελαττώματά μας. Αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι να μάθουμε να παλεύουμε πρώτα με εμάς, ώστε να μην χρειάζεται να πολεμάμε και με τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Στο τέλος, αν το σκεφτείς, οι σχέσεις δεν χαλάνε από έλλειψη αγάπης, αλλά από έλλειψη προσπάθειας να συναντηθούμε στα μισά. Αγαπάμε πρώτα τον εαυτό μας, τον σεβόμαστε και μετά βάζουμε και έναν άνθρωπο στη ζωή μας και μοιραζόμαστε. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη, ραντεβού αύριο, τη γνωστή μας ώρα. Φιλιά πολλά!

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκέφτομαι. Δεν σ' έχω, μα στα αλήθεια σ' ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

0: 8000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.